Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ακόμα ένα, μια εκπομπή 4-3-3. Η πρωινή εκπομπή του Ήταρο ξεκινάει. Σήμερα είμαι μόνος μου. Δεν έχουμε τον Ραφαήλ. Δεν υπάρχει. Εντάξει, κάναμε την εκπομπή της Κυριακής. Την προηγούμενη φορά ήταν έκτακτο λόγω του ότι δεν είχαμε post-game ουσιαστικά εκπομπή, άρα την κάναμε αυτήν. Τώρα έχουμε μιλήσει για το μάτσο με τον Ατρόμητο. Τα έχουμε πει όσα έπρεπε να πούμε. Έτσι θεωρούμε τουλάχιστον. Εγώ νομίζω ότι πρέπει κάπως να προχωρήσουμε από το μάτσο με τον Ατρόμητο, με την έννοια πια όχι φυσικά να ξεχάσουμε αυτά που γίνανε, αλλά πλέον έχουμε μπροστά μας άλλες μάχες μεγαλύτερες. Έχουμε το μάτσο με τον Άρη το Σάββατο. Και μετά έχουμε και τη διακοπή μέσα στην οποία πρέπει η ομάδα να κάνει σωστή δουλειά, μια συμπληρωματική προετοιμασία μαζί με αυτήν δηλαδή του καλοκαιριού, έτσι ώστε όταν γυρίσει εκεί στις αρχές του Οκτώβρη που θα παίξουμε με το Λεβαδιακό και έπειτα, να εμφανιστεί μια ομάδα με ένα τελείως άλλο πρόσωπο. Έχουμε δει ήδη όλο αυτό το διάστημα ότι γενικότερα η ομάδα δείχνει τις μικρές και μεσαίες ομάδες της Αλφα Εθνικής να μπορεί να τις κουμαντάρει, να τις φέρει ας πούμε βόλτα, να τις παίξει στα ίσια. Πέρα από την ΑΕΚ η ομάδα είναι αίτητη, είναι σημαντικό αυτό και στα φιλικά και στο πρωτάθλημα. Εντάξει, έχασε στο κύπελο από το Βόλο εκείνο το μάτς, στις Σέρες, οκ. Δείχνει δηλαδή ότι είναι μια ομάδα δύσκολο κατάβλητη, με μέταλλο. Μπορεί να βρεθεί πίσω στο σκορ και να προσπαθήσει να αντιδράσει. Στα φιλικά βασικά είχαμε χάσει και από την Πολόνια, τώρα που το σκέφτομαι. Εντάξει, ήταν πρώτο φιλικό εκείνο. Με βέβαια να πούμε ότι είχαμε χάσει με δύο γκολ. Το ένα ήταν λάθος δικό μας και το άλλο ήταν ένα πέναλτι το οποίο δεν ήταν πέναλτι. Αλλά τέλος πάντων. Τώρα μην είναι εντάξει. Οπότε αυτό. Να το αφήσουμε πίσω μας, χωρίς φυσικά να το ξεχάσουμε. Πρέπει να γίνουν κινήσεις η ομάδα να θωρακιστεί. Για μένα. Προσωπικά η μεγαλύτερη θωράκιση της ομάδας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Με το να μαζευόμαστε όλο και περισσότερος κόσμος στο γήπεδο, να αναγκάζουμε δηλαδή την Ελλάδα να βλέπει τον Ηρακλή για να θαυμάσει τον κόσμο του, άρα να μεγαλώνει και η κατακραυγή κάθε φορά ας πούμε, που πάει να γίνει κάποια αδικία. Εδώ τώρα εγώ με όσο κόσμο έχω μιλήσει από όλες τις ομάδες, και στη δουλειά μου ας πούμε και τέτοιο που έρχονται διάφοροι που ξέρουν τι ομάδα είμαι ας πούμε, ό,τι ομάδα και να είναι συμφωνούν ότι ήταν ένα γκολ το οποίο δεν έχουν ξαναδεί ας πούμε κάτι παρόμοιο. Αυτοί που είχαν μαλλιά τους πέσανε και αυτοί που δεν είχαν ξαναβγάλανε, να το πούμε έτσι. Και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Και επίσης πρέπει να δυναμώσει αγωνιστικά και η ομάδα. Αν η ομάδα δυναμώσει αγωνιστικά, θα είναι πιο δύσκολο, θα πρέπει να κάνουν πιο εξόφθαλμα πράγματα για να την καταβάλουν. Όπως για παράδειγμα θα θυμίσω τη σεζόν, την πρώτη ας πούμε του Μονεβασιώτη πρόπερση με τον Δερμιτζάκη έτσι προπονητή, να θυμίσω αυτά που κάνανε στο μάτς με τη Λάρισα, έτσι που ο Ηρακλής τότε έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην κατηγορία από ένα σημείο και μετά. Η Λάρισα είχε παίξει καλά μέχρι το Δεκέμβριο και από τότε είχε αρχίσει και έπεφτε η απόδοσή της, χωρίς φυσικά αυτό να αλλάζει τα αποτελέσματα, αλλά η απόδοσή της έπεφτε, δηλαδή δεν έπαιζε τόσο καλό ποδόσφαιρο, και φτάσαμε ας πούμε να είναι ένα Ηρακλής στο πικ του το αγωνιστικό, και μια Λάρισα σε όχι τόσο καλή κατάσταση αγωνιστικά ας πούμε, όταν παίξαμε εδώ στο Καφτανζόγλιο πρώτη αγωνιστική στα play-off, και αναγκάστηκαν ουσιαστικά οι υπεύθυνοι ας πούμε του ελληνικού ποδοσφαίρου να εκτεθούν με τον Τζέτσιλα, όποιος όλοι θυμούνται. Οπότε έτσι πρέπει να γίνει, να τουλάχιστον να τους φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να ξεβρακωθούν τελείως, και μετά άμα τολμά να το κάνουν. Εντάξει, στην Αλφα Εθνική φυσικά δεν είναι Β' Εθνική, υπάρχουν πιο πολλοί κόσμος και διεθνώς που παρακολουθεί, δηλαδή η κατακραυγή θα είναι τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Τώρα επειδή ρωτάτε για τα εισιτήρια για το Χαριλάου,
Η αλήθεια είναι ότι ακόμα οριστική απόφαση δεν έχει βγει. Υπάρχει, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, μια συγκρατημένη αισιοδοξία μέσα στο, σε κάποιους ανθρώπους στον Ηρακλή. Εν πάση περιπτώσει, θα μάθουμε σήμερα, από όσο γνωρίζω, το απόγευμα. Θα δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο παίζει ρόλο, είναι ότι ο Άρης στα εισιτήρια του στο μάτς με το Μαρκό, για το μάτς με το Μαρκό, την θύρα 1, δηλαδή το πέταλο εκείνο που θεωρητικά έχουμε ζητήσει, το έχει κλειστό. Δηλαδή όσοι έχουν εισιτήρια για τη θύρα 1 διαρκείας και τέτοια θα πάνε να μπουν στις άλλες θύρες. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό έχει κάποια σχέση με το μάτς του Σαββάτου, με το ενδεχόμενο του να πάρουμε εισιτήρια κλπ. Μου κάνει όμως εντύπωση. Θα δούμε σήμερα το απόγευμα. Θα φτάσουμε και εκεί. Εγώ ελπίζω να πάρουμε εισιτήρια. Θα πω μετά γιατί το ελπίζω αυτό. Να πω ότι κατά τις 11.30 ίσως και λίγο νωρίτερα θα κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί θα έρθει ο GM να βγω και με εικόνα. Να κάνει δηλαδή, να είναι αυτό στην ηχοληψία, να πάω εγώ μέσα στο στούντιο να βγω με εικόνα. Οπότε λίγο υπομονή, θα πούμε και άλλα πράγματα μετά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μπαράς μεταγραφικών κινήσεων από το πάνω ράφι στις συστημικές ομάδες. Ισχύει. Ισχύει. Ισχύει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες αυτές παίρνουν παίχτες από τη μέση και μπροστά, ενώ ο Ηρακλής είναι καλός από τη μέση και πίσω. Επίσης και ο Ηρακλής πήρε έναν καλό παίχτη χθες, τον Σάντε Σίλβα, με καλές παραστάσεις. Εγώ πιστεύω ότι λίγο η όθηση που παίρνει η ομάδα από τον κόσμο και η όρεξη, ας πούμε, να παίζει για τέτοιο κοινό, λίγο να μπουν, ας πούμε, οι ποιοτικοί παίχτες που ακόμα δεν έχουν μπει καλά-καλά μέσα στην ομάδα, λίγο ακόμα να δέσει και το σύνολο σαν ομάδα, γιατί είναι καινούργοι. Αν μέχρι τώρα, ας πούμε, έχουμε δει ότι είμαστε 8η με 5 βαθμούς μόνο εκτός έδρας και μπορούμε να φτάσουμε, και θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει μέχρι και 9 βαθμούς και να είμαστε στη δεύτερη θέση πάλι με μόνο εκτός έδρας, δεν το λέω για να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, αλλά θεωρώ ότι επειδή σε σχέση με τις άλλες ομάδες είμαστε και ένα βήμα πίσω ή πολλά βήματα πίσω, αν σκεφτούμε ότι οι άλλες ομάδες έχουν ένα κορμό, ήταν, ας πούμε, με ξέρεις την Καλαμάτα, όλες οι άλλες ήταν στην Αλφαεθνική, έχουν ένα κορμό από πέρυσι κλπ. Ενώ εμείς δεν είχαμε όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Εγώ εκτίμησή μου, και το λέω αυτό το πράγμα 16/9 ας πούμε του 2026, είναι ότι δεν θα δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν θα μετράμε βαθμούς από τον υποβιβασμό, αλλά βαθμούς από την οκτάδα, να το πω έτσι. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε για πολύ παραπάνω, δηλαδή να χτυπήσουμε, ξέρω εγώ, Ευρώπη, αλλά να είμαστε στο 5-8 θεωρώ ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Είναι αρκετά εφικτό, έτσι όπως έχω δει μέχρι στιγμής την ομάδα, και που πιστεύω ότι μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα από αυτό. Φυσικά πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, έτσι. Πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά η ομάδα να δένει λίγο, ο προπονητής να βάζει πιο δημιουργικούς παίχτες μέσα. Δεν γνωρίζω αν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα της φυσικής κατάστασης των παίχτων, ας πούμε, αυτών όπως π.χ. του Ήβη Λόπεθ, που δεν τους ξεκινάει, που εγώ έχω την εκτίμηση ότι ακόμη και να μην είναι τόσο καλή η φυσική τους κατάσταση, θα μπορούσε να τους ξεκινάει, να πηγαίνουμε στην αρχή καλά, να βάζουμε, ξέρω εγώ, 2 γκολ, και στο 60, ας πούμε, που θα είναι 2-0, βγάλει τους και βάλε πιο αμυντικογενείς παίχτες, ας πούμε. Δηλαδή αντί να τρώμε γκολ και να κυνηγάμε το σκορ, ή τέλος πάντων να είναι 0-0 και να κυνηγάμε το σκορ, βάλει τους στην αρχή να γίνει π.χ. ένα 2-0 και μετά βγάλει τους να κρατήσει το 2-0. Τέλος πάντων. Εντάξει. Μπορεί να σου λέει ναι, αλλά άμα ξεκινήσουν απέναντι σε ξεκούραστους παίκτες, μπορεί να κουραστούν πιο γρήγορα. Εντάξει. Όλα αυτά έχουν μια λογική. Ελπίζω δηλαδή να έχει μια λογική από πίσω. Λοιπόν, ο Κομποτιακός, ο Λεβαδιακός μάλλον, έφτασε στα 18 εκατομμύρια στο TransferMarkt. Ναι, ο οποίος Λεβαδιακός είναι τελευταίος, είναι στις τελευταίες ομάδες, δηλαδή, εντάξει, έχει θέμα. Εγώ το ψιλοπερίμενα ότι με τη φυγή του Παπαδόπουλου θα υπήρχε θέμα στον Λεβαδιακό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι
εύχομαι να βρει το δρόμο του. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μια ομάδα που εγώ θα ήθελα να είναι στην Α' Εθνική, ενθυμούμενος πάντα το 2017. Γιατί ήμουν αρκετά μεγάλος για να το θυμάμαι. Δηλαδή το θυμάμαι, όχι αρκετά μεγάλος για να το θυμάμαι, το ζούσα πλήρως, έτσι. Το 2000 είμαι, οπότε εντάξει. Καλημέρα παιδιά, η αστυνομία δεν θέλει να πάμε, οπότε τα εισιτήρια λίγο δύσκολα. Εντάξει, ναι, θα φανεί όντως, η αστυνομία είναι λίγο διστακτική. Παιδιά, όλες οι ομάδες εκτός της ΑΕΚ και του Γαβρίου όλες είναι πίσω χωνή, να ξέρετε. Ναι, το ακούω. Εγώ, ας πούμε, θα πούμε και μετά, το βλέπω και στον Άρη. Ο Άρης αμυντικά έχει μεγάλο θέμα. Παρότι η ομάδα βρίσκει ρυθμό, θεωρώ ότι η διακοπή θα κάνει πολύ καλό στην ομάδα. Βέβαια. Αυτό, εντάξει. Η ομάδα βρίσκει ρυθμό, στη διακοπή θα τη βοηθήσει, ας πούμε. Ενώ άλλες ομάδες που μπορεί να έχουν βρει ήδη πλήρεις ρυθμούς, μπορεί να μην τις βοηθήσει. Ντρέπονται να μην φανεί άδεια η ένα αφού δεν πατάει κανένας. Εντάξει, είναι και αυτό. Δηλαδή το σκέφτηκα ότι ενδεχομένως να τα κλείνουν για να μαζευτεί λίγο ο κόσμος στα 3/4 του γηπέδου, αφού έτσι κι αλλιώς όντως δεν μαζεύουν πολύ κόσμο φέτος.

ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει Λεβαδιά εφέτο, τώρα θα υπάρξει όφηση στη θέση του περσινού Λεβαδιακού. Ναι, στο ρόλο αυτών της ομάδας, ας πούμε, που από εκεί που δεν το περιμένεις κάνει κάτι, όντως ο Όφη είναι στη θέση του περσινού Λεβαδιακού. Δηλαδή φαίνεται ότι ο Όφη μπορεί φέτος να πάει καλά. Και να σας πω την αλήθεια, όσο και αν κακοφαίνεται σε κάποιους, εγώ δεν έχω πρόβλημα να τα πάει καλά ο Όφη. Καλό θα κάνει αυτό το πράγμα γενικά, ας πούμε, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια, χωρίς αυτό να αναιρεί, τέλος πάντων, το ρόλο του Όφη και το παρελθόν του σαν... Ας μην πούμε παραπάνω, σαν ομάδα. Λοιπόν, ο Άρης έχει δύο στόπερ, ο ένας καινούριος και ο άλλος 36 χρονών και έχει έναν μόνο αριστερό μπακ. Σωστά, είναι ο Σούταλο και ο Σούντγκρεν, πώς το λένε, ένας εκεί. Αυτό, και έχει και ένα νεαρό, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, στόπερ 19 χρονών που τώρα τον ανέβασαν από την Ακαδημία. Όντως, ο Άρης έχει θέμα, έχει μόνο ένα αριστερό μπακ, τρία δεξιά μπακ, δηλαδή αριθμητικά στην άμυνα έχει θέμα. Και πρέπει να βγάλει όλη τη σεζόν με αυτούς τους παίχτες. Και λογικά αυτοί θα παίξουν και σήμερα. Δηλαδή θα είναι πιο κουρασμένοι από τους δικούς μας. Δεν θα ήταν κακό, ας πούμε, με τον Άρη να ξεκινήσει το μάτς πιο επιθετικά ο ματσάρι, να βάλει έτσι πιο δημιουργικούς παίχτες, να αναγκάσει και τους αμυντικούς να κάνουν φάουλ, να φορτωθούν με κάρτες ενδεχομένως. Άρα να πρέπει να παίζουν πιο προσεκτικά και να μην έχει να βάλει άλλους, ή να πρέπει να βάλει παίχτες που δεν είναι αμυντικοί στην άμυνα. Δηλαδή να παίξει λίγο έτσι. Τέλος πάντων, ας περιμένουμε λίγο τον Όφη. Με Ευρώπη, κύπελο και πρωτάθλημα, ίσως ξεφουσκώσει νωρίς. Ναι, εντάξει, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Αλλά έχει ξεκινήσει καλά. Δηλαδή τώρα το διπλό στον Ολυμπιακό ήταν δήλωση, ήταν αυτό που λένε statement. Ήταν να πει ότι να, εγώ ήρθα εδώ πέρα για να μείνω, δεν είμαι διάτοντας αστέρας. Εντάξει. Πάντως και το Ραντόγια και το Μάρκες τους έβαλε που τον κράζαμε, άρα μάλλον όλος υπολογίζει πολύ στη φυσική κατάσταση. Μόνο για τα Ισπανάκια έχω απορία. Και εγώ έχω απορία για το τελευταίο που λες. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι εκεί στο τέλος που προσπαθούσαμε να βάλουμε και δεύτερο γκολ, θα μπορούσε, ας πούμε, να βάλει τον Καρλής, ο οποίος είναι, ναι, μεν εξάρι, αλλά έχει δείξει και στα φιλικά, ας πούμε, ότι έχει επιθετικές αρετές, δηλαδή μπορεί να παίξει και πιο. Μάλλον μπορεί να. Σε σχέση, ας πούμε, με το Σουρλί ή τον Καϊμπουέ, που είναι καθαρά εξάρια και τέλος πάντων παίχτες για ένα συγκεκριμένο πράγμα, ο Καρλής μπορεί να παίξει και μπροστά. Δηλαδή αν του έρθει μπάλα μπροστά θα ξέρει τι να τη κάνει, να το πούμε έτσι. Βέβαια είναι λίγο πίσω σε σωματική, ας πούμε, διάπλαση το παιδί. Εντάξει, είναι λογικό, μικρός είναι ακόμα. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να παίζουν και οι πιο μικροί. Ο Μουνιώθ, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω γιατί ξεκινάει ο Μυρ και όχι ο Μουνιώθ. Κάποιες, δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω ο ματσάρι. Κάθε μάτς έχουμε άλλη ομάδα, επειδή η ομάδα είναι πιο έτοιμη και μπαίνει ένας ακόμα παίκτης, μετά τη διακοπή θα πετάει η ομάδα. Εντάξει, ναι, αυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο και εγώ έτσι εύχομαι. Μακάρι. Οπότε ίσως ξεκινήσει ο Ηρακλής με δύο φορ. Ναι, δεν αποκλείεται. Θα κάνουμε άλλες μεταγραφές μέχρι τις 30 και αν ναι, εσύ τι θα έπαιρνες. Ναι, να πούμε ότι εχθές τελείωσε το παράθυρο των μεταγραφών. Εγώ, από όσο ξέρω, όντως θα έρθει και ο νεαρός Σλοβάκος Φόρ, υπέγραψε χθες το βράδυ, άρα θα έρθει. Ήρθε και ο Σάντε Σίλβα, είναι παίχτες, ειδικά ο Σάντε Σίλβα που μπορεί να βοηθήσει. Τώρα ο Σλοβάκος, ποιο είναι το όνομα του, ακόμα δεν το έχω μάθει, θα το μάθω. Από ό,τι είδα λίγο, εντάξει, τον είχαν πάρει για την K19, ας πούμε, εκεί στην Τζένοα και είχε με προοπτική να παίξει και στην πρώτη ομάδα. Τον κυνηγούσαν και άλλες ιταλικές ομάδες. Γενικά φαίνεται να είναι δηλαδή ταλέντο της Σλοβακίας. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς με ποια λογική, ας πούμε, δεν τον κρατήσανε, ενώ ποιος είναι ο λόγος. Αλλά εν πάση περιπτώσει έρχεται ως τέταρτος φόρο. Εγώ εύχομαι να πάρει χρόνο συμμετοχής και με την K19, τη δικιά μας. Και νομίζω ότι αν δείξει καλά στοιχεία θα αρχίσει να ανεβαίνει στην ιεραρχία των φόρων. Πρέπει κάποια στιγμή, δηλαδή, εντάξει, να αρχίσουμε να βάζουμε στους φόρ και τους παίκτες που αξίζουν, ας πούμε, να παίζουν. Δηλαδή
Δεν ξέρω.

αν ο Μαρκές είναι τόσο πίσω σε φυσική κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι είναι καλύτερος, ας πούμε, από τον Κόγιτς και τον Κούστα. Και το είδαμε. Και τα δύο γκολ που έβαλε με τον Ατρόμητο ήταν γκολ σέντερ φορίσκια, ας πούμε, έτσι καθαρά. Άσχετα που το δεύτερο ακυρώθηκε. Λοιπόν, ναι, ο Ζούλεβιτς, σωστά. Ζούλεβιτς τον λένε. Εντάξει, θα το μάθουμε. Νομίζω λέει ότι τον. Αν θα κάνουμε άλλες μεταγραφές μέχρι τις 30 του μήνα. Δεν γνωρίζω κάτι αυτή τη στιγμή. Εγώ ήξερα για το Σάντε Σίλβερ θα ερχότανε. Τώρα έτσι, από σήμερα μέχρι και τις 30 είναι μόνο για ελεύθερους. Τώρα εγώ τι θα έπαιρνα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αν έπαιρνα κάτι θα ήταν ένας φορ δεύτερος τύπου Μαρκές. Δηλαδή δεν με καλύπτει το ότι έχουμε έναν τέτοιο φορ και τρεις ψηλούς. Αν μετράμε και τον 19χρονο με τον Ζούλεβιτς. Εγώ ένα τέτοιο θα έπαιρνα. Και ίσως και ένα ακόμα extreme, γιατί θεωρώ ότι αριθμητικά, ας πούμε, έχουμε εντάξει τον Μπάρσενας που είναι τραυματίας, ελπίζουμε να γυρίσει σχετικά σύντομα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή να έχει γυρίσει, από ότι μάθαμε δεν είναι κάτι τρομερά βαρύ, ας πούμε, αυτό που έπαθε, για να αργήσει πολύ να γυρίσει. Ένα extreme σίγουρα ακόμα, γιατί εντάξει ο Σάντε Σίλβα μόνος του δεν θεωρώ ότι αρκεί, και ένα φόρο. Αυτό, δηλαδή ένα φόρο, τέτοιο όμως φόρο. Κοντό. Στυλ Μαρκές. Στυλ πως είχαμε το Τσιριγότη, ας πούμε, πρόπερση. Τέτοια φάση. Ας μην είναι σαν το Μαρκές, ας είναι η αλλαγή του Μαρκές, αλλά τέτοιο στυλ. Λοιπόν, ο Άρης έχει 7 παίκτες για τις θέσεις της άμυνας, 2 από τους οποίους είναι 18 χρονών. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Έτσι είναι. Μπορεί κάποιος να πάρει man to man του Ράς, τον Ράσιτς και κάποιος τον Μανού και τελείωσε ο συμπολίτης. Ναι. Εντάξει, δεν είναι. Είναι μια άποψη κι αυτή. Λοιπόν, η διακοπή ισχύει και για τις μικρές ομάδες. Τι εννοείς μικρές ομάδες? Η διακοπή ισχύει για την Αλφα Εθνική, όλη, σαν διοργάνωση δηλαδή. Δεν ισχύει για, από τη Β' και κάτω. Δηλαδή η Β' Εθνική δεν έχει διακοπή. Ένα κανονικό φορ και ένα οχτάρι, λέει, θα έπαιρνα. Ναι, εντάξει, το οχτάρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε παίχτη οχτάρι πέρα από το Τσιντόνι, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο οχτάρι. Απλά δεν ξέρω αν θέλει ο Ματσάρι οχτάρια. Εγώ δηλαδή δεν βλέπω ότι θέλει τόσο. Τσιριγότη, λέει, θα έπαιρνα. Ναι, εντάξει, εγώ τέτοιο στυλ παίχτη θα ήθελα. Νομίζω περιγράφει το Σαλσέδο. Κοίτα, ο Σαλσέδο είναι τέτοιο παίχτη, 100%. Αυτό που τώρα δεν ξέρω με το Σαλσέδο είναι ότι αν έρθει δεν θα είναι η αλλαγή του Μαρκές. Φυσικά θα είναι λογικά ο βασικός. Ναι, εντάξει, εγώ δεν θα είχα πρόβλημα να έρθει ο Σαλσέδο. Εννοείται, όλοι θα τον θέλαμε. Μακάρι. Φαντάζομαι ότι τέτοια εποχή θα έχει πέσει και το κασέ του. Δηλαδή μπορεί ενδεχομένως να τον προσεγγίσει η ομάδα. Α, οι μικρές, εννοείς οι μικρές ηλικιακά. Ναι, οι μικρές ηλικιακά ομάδες, να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω τι κάνουνε. Πάλι έχω την αίσθηση ότι ισχύει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ότι στις πρώτες κατηγορίες, τουλάχιστον στην Ελλάδα, η πρώτη κατηγορία σταματάει, γιατί παίζουν και οι μικρές εθνικές, και στη δεύτερη, τρίτη και πιο κάτω δεν σταματάει. Αν κάποιοι παίκτες λείπουν, απλά λείπουν. Δηλαδή πώς είχαμε εμείς τον Μιράντα που έλειπε στις διακοπές των εθνικών, έτσι δεν θα σταματήσουν. Το μόνο κανονικό οχτάρι είναι ο Σουρλής. Ο Σουρλής δεν, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι οχτάρι. Θεωρώ ότι είναι εξάρι. Μακάρι να μπορεί να γίνει εξάρι box to box. Δηλαδή αυτό προσπαθεί να το κάνει, να πηγαίνει από μια περιοχή στην άλλη. Δηλαδή να πιέζει παντού. Δεν αφήνει να περάσει κανένας. Έχει θέμα δημιουργικά για να τον θεωρήσει οχτάρι. Γι' αυτό λέω ότι είναι εξάρι αυτή τη στιγμή. Αν λίγο καταφέρει και διορθώσει την πάσα του και τον έλεγχο με την μπάλα, μπορεί να θεωρηθεί και οχτάρι. Για μένα. Έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν σε παραπάνω από μία θέση. Καλά, όλοι. Ναι, εννοείται αυτό. Α, πήγε Κρασνοντάρο Σαλσέδο. Ναι, δεν το είχα δει. Εντάξει, οκ. Okay. Ότι θα τον ήθελα, θα τον ήθελα. Εντάξει, αφού πήγε Κρασνοντάρο. Και εγώ δεν το είχα δει. Οκ, okay, παιδιά. Τώρα βλέπω για το Σαλσέδο που λέτε. Λοιπόν. Ήδη είπαμε, ήθελα να πω για το μάτς με τον Άρη κάποια πράγματα, ήδη είπαμε. Είπαμε δηλαδή ότι
Ο Άρης είναι μια ομάδα που ενώ μεσοεπιθετικά είναι καλούτσικα, αμυντικά έχει θέμα. Έχει λίγους παίχτες ποσοτικά. Το οποίο σημαίνει ότι κάποια στιγμή, αν δεν ενισχυθεί αμυντικά ο Άρης, θα σκάσουν οι παίχτες αυτοί. Μπορούμε, θεωρώ, να χτυπήσουμε, δηλαδή με μια τακτική, αν κάπως ο Ματζάρη μάθει ότι ο Άρης έχει λίγους παίχτες αμυντικά και ότι πέρα από τους βασικούς δεν υπάρχουν άλλοι, μπορούμε να χτυπήσουμε εκεί, δηλαδή να πιεστούν αυτοί, να έχουν, να γεμίσουν κάρτες, ή τέλος πάντων να εκνευριστούν ενδεχομένως οτιδήποτε και να έχουν θέμα. Και αν χτυπήσουμε εκεί, μπορούμε δηλαδή να τους κρατήσουμε αμυντικά, όπως έχει δείξει η ομάδα ότι μπορεί αμυντικά όταν είναι σε καλή μέρα, ας πούμε, να χτυπήσει, να μην δεχτεί δηλαδή φάσεις και ευκαιρίες, και επιθετικά να χτυπήσουμε, ας πούμε, με αντιπιθέσεις στην αδύναμη άμυνα του Άρη για να πετύχουμε γκολ. Θεωρώ ότι μπορεί να γίνει, δεν είναι κάτι δύσκολο ιδιαίτερα. Εγώ ξαναλέω, εύχομαι να αρχίσει επιτέλους η ομάδα να παίζει με πιο δημιουργικούς παίκτες. Πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να συμβαίνει αυτό. Και από εκεί και πέρα το μάτς με τον Άρη είναι ψιλοβατό, να πούμε. Λοιπόν, να δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία, έτσι δεν θα δούμε πολλά, γιατί είναι και αύριο η εκπομπή του Ανδρέα, που θα πει πολύ περισσότερα ιστορικά στοιχεία για την προϊστορία και τις αναμετρήσεις με τον Άρη. Εγώ θα πω έτσι μια μικρή σύνοψη, ας μου επιτρέψει ο αγαπητός συνάδελφος, τέλος πάντων. Συνολικά η προϊστορία με τον Άρη είναι πάρα πολύ μοιρασμένη. Έχουμε 31 νίκες εμείς, 40 ισοπαλίες και 30 ήττες, δηλαδή 30 νίκες του Άρη. Αυτά είναι η συνολική προϊστορία. Στο πρωτάθλημα έχουμε 29 νίκες εμείς, 30 ο Άρης, 39 ισοπαλίες. Έχουμε μία νίκη στον Μπαράζ του 2000, το θυμάστε οι παγιοί σίγουρα, εκείνο που ήταν για την έξοδο στο UEFA, και έχουμε και μία νίκη στο κύπελο τη σεζόν 3-4, που κερδίσαμε 0-2 μέσα στην έδρα τους, και ισοπαλία στο Καφτανζόγλιο, στην Ευκαρπία βασικά, συγγνώμη, και πρόκριση, ας πούμε, του Ηρακλή τότε. Άρα έτσι βγαίνουν 31 νίκες του Ηρακλή, αλλιώς είναι στο πρωτάθλημα 29. Ήμασταν σαν, δηλαδή, ιστορικά πιο πάνω από τον Άρη. Τα τελευταία χρόνια από το 2006-2007 και έπειτα μας φτάσαν κάπως στην προϊστορία. Οι τελευταίες αναμετρήσεις, να πούμε, με τον Άρη ήταν στην Άρχα Εθνική, παρά τις περιπλανήσεις μας σε χαμηλές κατηγορίες ποτέ δεν συναντηθήκαμε. Όταν εμείς ήμασταν γάμα εθνική και βήτα, αυτοί ήταν ακόμα στην αλφα. Όταν πήγαμε στη βήτα, αυτοί πέσαν στη γάμα. Και όταν ανεβήκαμε στην αλφα, αυτοί είχαν ανέβει στη βήτα. Και μετά όταν μας ξαναρίξαν, αυτοί ανέβηκαν στην αλφα. Δηλαδή, ενώ είχαμε ταλαιπωρία όλοι στις χαμηλές κατηγορίες, δεν βρεθήκαμε ποτέ εκεί. Οπότε έχουμε να βρεθούμε με τον Άρη από το 10-11. Το 10-11 λοιπόν, που ήμασταν στην Άλφα Εθνική, είχαμε δύο νίκες με 1-0. Εκείνη η αξέχαστη με τον γκολ του Σολτάνη, που μετά ανοίξαν τα μπέκ. Ο Σολτάνη δεν νομίζω ότι ήθελε να βάλει γκολ εκεί πέρα, αλλά εννοείται ότι το πανηγυρίσαμε όλοι δεόντως. Και εκείνο το διπλό, το 0-1, με τον γκολ του Γιάκοβ στο 85, που ο Άρης είχε έτσι μια φλίαρη, ας πούμε, κατοχή και κάποιες ευκαιρίες για να πετύχει γκολ. Τις μεγαλύτερες ευκαιρίες όμως τις είχε ο Ηρακλής και πριν το 0-1. Μια διπλή ευκαιρία, δεν θυμάμαι ποιοι είχαν κάνει τα σούτ εκεί πέρα, και μετά τον γκολ του Γιάκοβ που ήταν αυτό που πέρασε το σιφάκι και σε κενή αιστεία ουσιαστικά είχε βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Με μεγάλα έτσι αποτελέσματα, μεγάλες νίκες. Ο Άρης, οι μεγαλύτερες νίκες που έχει κάνει είναι 2-0-4 και 4-0, δηλαδή 1-0-4 το 78 και 1-4-0 νομίζω το 83, δεν θυμάμαι καλά τη χρονιά, δεν το έχω σημειώσει. Ο Ηρακλής έχει κερδίσει δύο μεγάλες νίκες, είναι 4-0 και 6-0, και τα δύο στην Ευκαρπία σεζόν 2-3 και 3-4. Και επίσης το μάζι με τα περισσότερα τέρματα ήταν ένα 4-3
που κέρδισε ο Ηρακλής τον Άρη στο Καστανζόγλιο κάπου πάλι στη δεκαετία του 80, μισό λεπτό να το δω. Επιτρέψτε μου ένα λεπτάκι. 4-3 τον Ιούνιο του 85, 9-6 του 85. Οπότε είναι πάρα πολύ μοιρασμένη η προϊστορία με τον Άρη. Παραδοσιακά ο Ηρακλής ήταν λίγο μπροστά. Τα τελευταία μόνο κακά χρόνια του Ηρακλή, λίγο ο Άρης κατάφερε και έφτασε, ας πούμε, και είμαστε τώρα στα ίσα. Λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ έχετε σχολιάσει διάφορα, λέτε για το Σαλσέδο κάποιο ότι ακόμα φαίνεται ελεύθερος. Ναι, παιδιά, και εγώ να πω την αλήθεια, αυτό είχα δει. Χάρη, ναι, το 6-0 μόνο εμείς το έχουμε κάνει. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάνω στο Πετσιρικά που πήραμε, δεν ξέρω αν μπορεί να έχει ανταγωνισμό με τον Κόγιο, έτσι ίσως έπρεπε να πάρουν πιο έτοιμο παίχτη. Εντάξει, κοίταξε, Κάρολε. Ο Πετσιρικά που πήραμε, προφανώς τον πήραμε με μια προοπτική ταλέντου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήρθε αυτή τη στιγμή για να είναι στην ιεραρχία πάνω από τον Κόγιτς και τον Κούστα. Θεωρώ ότι τον πήραμε για να πάρει συμμετοχή με την K19 και να αρχίσει να συμμετέχει και σε προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, να δείξει κάποια στοιχεία, αν όντως μπορεί να παίξει, να αρχίσει να παίζει, και σιγά σιγά να φανεί αν μπορεί να είναι πιο πάνω ή πιο κάτω από τους άλλους δύο ψηλούς, ας πούμε, φορ. Θα φανεί. Είναι όντως ένα ερωτηματικό. Εγώ θα έλεγα να, εντάξει, ας του δείξουμε λίγο αγάπη και αυτόν, να ξέρει σε ποια ομάδα έχει έρθει, θα το διαπιστώσει και όλα σύντομα. Οπότε όλα καλά. Με τα εισιτήρια, αν έχουμε κάτι, είπα και πριν, ακόμα δεν γνωρίζω εγώ κάτι. Εγώ βλέπω μια συγκρατημένη αισιοδοξία μέσα σε κάποιους κόλπους, ας πούμε, του Ηρακλή. Από εκεί και πέρα η αστυνομία φαίνεται να είναι αρνητική, αλλά το ότι δεν έχει απαντήσει ως τώρα οριστικά, ίσως να υπάρχουν διαβουλεύσεις που γίνονται. Από όσο ξέρω, σήμερα το απόγευμα θα μάθουμε τι συμβαίνει. Εγώ απλά λέω, μου κάνει εντύπωση που σήμερα με τον Μαρκό η ΠΑΕ Άρης έβγαλε εισιτήρια στο μάτς του κυπέλλου με τον Μαρκό, αλλά θα κρατήσει τη θύρα ένα κλειστή, δηλαδή το πέταλο που ζητήσαμε θα το κρατήσει κλειστό. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αν έχει να κάνει κάτι με εμάς, ή αν τέλος πάντων είναι αυτό που έγραψε ένας φίλος που και εγώ το είχα σκεφτεί. Μήπως είναι, ας πούμε, το ότι φοβούνται, ας πούμε, ότι θα φαίνονται λίγοι, άρα τους μαζεύουν στα 3/4 του γηπέδου, όσους πηγαίνουν, ας πούμε, στο πέταλο με τον Μάρκο. Μπορεί να είναι και αυτό. Παπαστεριανός λέει: ο Ζερκάτιν είχε χάσει την ευκαιρία. Ήταν διπλή ευκαιρία. Δεν θυμάμαι αν ήταν ένα σουτ του Ζερκά, νομίζω σίγουρα, και ήταν και του Παπαστεριανού ένα. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Του Ζερκά πρέπει να ήταν. Αν ο Κόλλης λέει μείνει έτσι όπως τον έχουμε δει, θα έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι αυτή, κακά τα ψέματα. Όταν μέχρι και ο Κούστας, ας πούμε, φαίνεται καλύτερος, εντάξει, είναι ένα θέμα. Δανεικός λένε ότι ήρθε επίσης. Δεν ξέρω, εγώ δεν έμαθα κάτι για δανεισμό, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Στο τελευταίο παιχνίδι ήμουν μέσα στην ένα. Στο τελευταίο αυτό με τον Γιάκομπ. Μπράβο. Ωραία, εντάξει, φαντάζομαι εκεί στον γκολ θα πέρασες πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δανεισμός με ένα χρόνο, τι είναι ρε Βασίλη, τι προοπτική? Ναι, εντάξει, αν είναι δανεισμός, ίσως να είναι προοπτική από τη μεριά της Τζένοα. Δηλαδή σου λέει η Τζένοα, πάρτε τον εκεί ένα χρόνο να τον χτίσετε και τον παίρνουμε εμείς πίσω του χρόνου. Να μην είναι προοπτική για μας, δεν το γνωρίζω. Πρέπει να ανακοινωθεί αρχικά, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί καν. Να δούμε τι θα ανακοινωθεί και θα το σχολιάσουμε. Το 1-2 με Κατσαμπίλη μετράει για 5 νίκες. Εντάξει, αρχικά να πω ότι το 1-2 επίσημα στα χαρτιά έχει καταχωρηθεί ως 0-2. Γιατί το γκολ του Άρη μπήκε και μετά διεκόπη το μάτς. Άρα ίσως δεν πρόλαβαν να το κατακυρώσουν. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια τι ισχύει. Εγώ έτσι που τάψαξα λίγο τα στατιστικά, το έχει σαν 0-2 εκείνο το μάτς. Ούτε 0-3 άνευ αγώνα. Ναι, το μάτς εκείνο με τον Γιάκομπ ήταν Φλεβάρης, νομίζω, έτσι κάπου τέλη Φλεβάρη, αρχές Μάρτη, ένα τέτοιο ήταν. Και επίσης ήταν Νοέμβρης, νομίζω, του 10, την εβδομάδα των εκλογών, των δημοτικών εκλογών, το μάτς με το Σολτάνη, και γι' αυτό είχαμε παίξει Δευτέρα. Γιατί την Κυριακή ήταν οι εκλογές και μας είχαν βάλει να παίξουμε Δευτέρα.
Όποιος το θυμάται, νομίζω ήταν τότε, ήταν κιόλας πρώτη χρονιά με σύστημα Καλλικράτη, με τους μεγάλους τους δήμους. Ωραία πράγματα. Πώς μπορείτε να πηγαίνετε εκτός και να είστε με τους άλλους φιλάθλους στα γκολ μας, τι κάνετε? Σόλ, κοίταξε, επειδή το έχω κάνει κι εγώ, η αλήθεια είναι ότι το έχω κάνει μερικές φορές. Δεν ξέρω αν θα το ξανακάνω. Δυσκολεύομαι αρκετά. Βέβαια, καταφέρνω να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Είχα πάει και είχα δει στο LFC Arena το Λάρισα Ηρακλής το 3-0, εκείνο το αδιανόητο, τέλος πάντων, το ξεφτιλίκι. Τέλος πάντων, εκείνο το πρώτο μάτς του Στάικου την χρονιά, την πρώτη του Μονεβασιώτη. Είχα πάει και το είχα δει μέσα στη Λάρισα, στην κερκίδα την Ανατολική που λένε αυτή, τη μεγάλη δηλαδή, που φαίνεται απέναντι από την κάμερα. Εντάξει, είχα κάτι σε ένα σημείο που δεν είχε πολύ κόσμο, αλλά είχα θέμα. Δηλαδή, εκεί που βρίζανε και κάνανε, ήθελα να σηκώθω και να τους δείρω. Εντάξει, συγκρατήθηκα, είναι δύσκολο. Εντάξει, τώρα ήταν να παίξουμε με κανένα χωριό, με καμιά ομάδα που δεν έχει καμιά ιδιαίτερη οπαδική βάση ή που δεν έχουμε ιδιαίτερη έχθρα, είναι πιο εύκολο. Το έχω κάνει και αυτό. Να πάω να δω μάσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, Γηνιακός Ηρακλής, τώρα εκεί, με τους Εγινιώτες. Αλλά σε τέτοιο μάτς, δηλαδή τώρα, εγώ σου λέω για Λάρισα Ηρακλής, πόσο μάλλον στο Άρης Ηρακλής, που είναι και τοπικό ντέρμπι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα το έκανα εγώ αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι θα το έκανα. Μόνο και μόνο για το ενδεχόμενο του να κάνω κάτι, ας πούμε, που θα με προδώσει. Λοιπόν, τα άνευ αγώνα τα μετρούσαν τότε 2-0-0-2, δεν το ήξερα. Οκ, ευχαριστώ για την πληροφορία. Είχαμε πάρει εκλογική άδεια από το στρατό. Μπράβο, ναι. Όχι, είχε πολύ κόσμο εκείνο το μάτς. Δηλαδή, αν δεν ήταν και Δευτέρα, δεν ξέρω πώς θα είχε πάει. Ήρθε, παιδιά, ο Τζέμ. Σε λίγο θα κάνουμε την αλλαγή που λέγαμε πριν. Δεν ξέρω πώς θα είχε πάει. Δηλαδή, το πέταλο ήταν όλο γεμάτο. Οι 13 και τα επίσημα λίγο χάνανε. Θεωρώ ότι μπορεί να ήταν όλο γεμάτο το γήπεδο, ας πούμε, και οι 13 και τα επίσημα, αν ήταν το μάτς, ας πούμε, Κυριακή ή Σάββατο. Ήμουν και εγώ μέσα, δηλαδή έχω αναμνήσεις από το μάτς, παρότι ήμουν πολύ μικρός, έχω αναμνήσεις. Ναι, ρε Στάλ, για Νίκο Γλου, μάλλον λες για το μάτς εκείνο στη Λάρισα, εντάξει. Άστο, από εκεί που ήμουν και όλες εγώ, φαινόντουσαν πολύ άθλια τα... Ειδικά στο 1-0, δηλαδή, έλεγα τι κάνει εκεί πέρα, ας πούμε. Κάνει στο 0-1 με Γιάκοβ και μέσα ο αδερφός. Ναι, έλαντε, δηλαδή... Τώρα 0-1 και στο 85 και σε εμάς με τον Άρη, για να συγκρατηθείς, να μην πανηγυρίσεις. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Εγώ δεν θα το έκανα. Εδώ στη Λάρισα, ας πούμε, φοβόμουν. Σε αυτό που λες τώρα, τρώμε γκολ και όλοι πανηγυρίζουν. Εγώ, επειδή έχει τύχει, ας πούμε, σαν γκολ πηγή που βάζει η Λάρισα, σηκωνόμουν όρθιος. Δεν φώναζα ή κάτι, σηκωνόμουν όρθιος, δεν είχα κόσμο γύρω-γύρω. Αλλά εντάξει. Σηκωνόμουν όρθιος, μπορεί να βαρούσα και ένα παλαμάκι έτσι τελείως ανέκφραστο και ουδέτερο, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν έκανα κάτι που να με προδώσει. Στην χειρότερη, κάποιος αν με έβλεπε θα έλεγε αυτός ήρθε να δει ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, δεν μέχρι εκεί. Ρώτα και εμάς τους Αθηναίους που σε όλα τα μάτς στην μπάσκετ ήμασταν μέσα στους αντιπάλους, πώς ήμασταν. Ειδικά πέρυσι με το φόρμα να τα παστελώνει μέσα στο σεφ. Εράστο, εντάξει, φαντάζομαι βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι το σεφ με τους Ολυμπιακούς στο μπάσκετ είναι πολύ εύκολο να βρεις ένα μέρος που δεν έχει καθόλου κόσμο και να κάνεις ό,τι θέλεις. Εντάξει, στο πρωτάθλημα δεν πάει κανένας. Ντροπή αυτό το πράγμα, πραγματικά. Έχουμε, δηλαδή, μέχρι και αυτές οι ομάδες. Μέχρι και αυτές οι ομάδες ήταν κάποτε. Είναι σημάδι του πόσο έχει υποβαθμιστεί το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Να σταματήσουμε λίγο να γίνει αυτή η αλλαγή που σας έλεγα και συνεχίζουμε.

0: Άμα βλέπετε την Ελλάδα, δεν έχει έρθει εδώ πέρα και έτσι ένα τόσο. Τώρα εγώ είμαι μια ζωντανή διαφήμιση, είναι η αλήθεια. Φοράω μπλούζα εγώ, αλλά και εκεί να κάνω με πάρα πολύ
1: σημαντικά. Sorry.
2: Λοιπόν, έχουμε εδώ κάποια σχόλια. Α, τώρα ακούγομαι. Τώρα με ακούω, ωραία. Ναι, ναι. Εντάξει, είμαι μια ζωντανή διαφήμιση. Η αλήθεια είναι έτσι, με την μπλούζα ΕΚΟ κλπ. Τι να κάνουμε, στη δουλειά πάω μετά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τα τελευταία σχόλια. Και μετά η σκόρα των δύο παιχνιδιών πήγανε στον Άρη. Ναι, σωστά, σωστό και αυτό. Ο Άρης, νομίζω έτσι έκρινε παίχτες τότε. Δηλαδή, είναι αυτό το που κάνουμε και εμείς μερικές φορές. Στο μπάσκετ, ας πούμε, τα έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Ότι όποιοι έρχονται και παίζουν ένα καλό παιχνίδι απέναντι στον Ηρακλή είναι παιχταράδες και πρέπει να έρθουν στον Ηρακλή. Το κάναμε, εντάξει. Okay. Δεν θέλω τώρα, εντάξει, να μην πω παραδείγματα παιχτών, γιατί όσο να είναι, όλοι προσέφεραν κάτι. Οπότε όλα καλά. Στο σεφ είχε πάει ένας με κασκόλ Ηρακλή. Κασκόλ ήταν η μπλούζα. Εγώ νομίζω μπλούζα, αλλά τέλος πάντων μπορεί και να είναι τέτοιο. Τώρα πλέον δεν μπορείς, σε ξέρουν. Εντάξει, ναι, ισχύει αυτό. Γιατί είναι φανατικοί ακροατές του Ήταρο. Καλημέρα, ΕΚΟ, στείλε χορηγία, λέει ο Ραφαήλ. Εντάξει, ναι, θα στείλει. Θα το κανονίσουμε να στείλει. Η ΕΚΟ, η οποία αν δεν κάνω λάθος, ήταν και χορηγός του πρωταθλήματος του μπάσκετ της Α1. Της Α1 όταν ήμασταν με τον Δρακόπουλο τότε. Νομίζω ότι ήταν αυτή η χορηγή και μάλιστα βάζανε και τα καύσιμα, δηλαδή το πετρέλαιο στα γήπεδα, κάτι τέτοιο κάνανε. Την καταγραφή λέει τώρα την άνοιξες. GM, εσένα λένε, δεν ξέρω τι εννοούνε. Λοιπόν, πες μας διεύθυνση, λέει να βάζουμε κατοστάρα από εκεί. Θα σε στεναχωρήσω. Δυστυχώς εκεί που δουλεύω εγώ δεν έχουμε. Είμαστε μικρό βενζινάδικο, έχουμε μόνο 95. Έχουμε δύο δεξαμενές βενζίνη, μόνο 95. Αλλά οι ίδιοι που σε αυτούς που δουλεύω εγώ έχουν και ένα άλλο μαγαζί το οποίο έχει κατοστάρα. Το οποίο είναι πάνω στη Πόντου. Είναι στη Πόντου στο Καλοχώρι Σύνδο, προς τα εκεί μεριά. Αν ποτέ βρεθείτε προς τα εκεί για καμιά δουλειά ή οτιδήποτε, ένα ΕΚΟ μεγάλο λίγο πριν το Μάρτ, αυτοί το έχουν. Για σένα λέει βάζω 2,5 ευρώ πετρέλαιο. Πετρέλαιο βέβαια, παιδιά, μοναστηρίου 319 είμαι εγώ. Στο ρεύμα που πάει προς κέντρο, δηλαδή στη μοναστηρίου. Δουλεύω κάθε απόγευμα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να με βρει. Να τα πούμε. 2 με 10. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, να πάμε λίγο, μιας και πιάσαμε και τον μπάσκετ. Να πούμε ότι έχω σημειώσει εδώ το πρόγραμμα των Μαυροσκουφίων. Η ομάδα επέστρεψε από το μίνι ταξίδι της προετοιμασίας, ας πούμε, στη Ρουμανία. Off the record, εσύ comes σε live στο YouTube, δεν είναι, αλλά κοίταξε, αξίζει. Απλά το θέμα είναι να το μιλήσεις και με το κατασκευαστή, δηλαδή με το αυτοκίνητο. Δεν είναι όλα τα αυτοκίνητα το ίδιο. Κάποια αυτοκίνητα μπορεί να μην χρειάζονται κατοστάρα και να είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Κάποια με την κατοστάρα αποδίδουν καλύτερα. Οπότε ρώτα το συνεργείο σου, ας πούμε, πες έχω αυτό τα μάξι, να βάλω κατοστάρα ή και με την 95 είναι καλά. Εγώ μπορώ να πω, ας πούμε, για την ΕΚΟ ότι όχι επειδή δουλεύω εκεί, δεν είναι καμία σχέση, δεν έχω ακούσει, ας πούμε, παράπονο μέχρι τώρα να έρχεται κόσμος και να λέει «Α, έχουμε θέμα, αυτό που μας έβαλες είναι το τάδε» και λοιπά. Έχουμε πελάτες, έρχονται συνέχεια, δουλεύουμε πολύ με φορτηγά, έχουμε, δηλαδή, έχει καλό πετρέλαιο σίγουρα για να έρχονται όλοι αυτοί. Εντάξει, έχει καλά καύσιμα. Τώρα είναι κάποιες εταιρείες, εντάξει, δεν θέλω να λέω, ας πούμε, αλλά η εταιρεία, μια εταιρεία που την συναντήσαμε, παίξαμε, ας πούμε, το Σάββατο με τον ιδιοκτήτη της. Αυτή η εταιρεία, φήμες λένε ότι δεν έχει τόσο καλά καύσιμα. Λοιπόν, ωραία. Μόνο Ήρα και ΕΚΟ, λέει, για μου σε έλεγα αγαπηθείς. Τέλεια, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, το μπάσκετ λοιπόν γύρισε από την προετοιμασία. Εντάξει, η προετοιμασία γενικά είναι συμπερασμάτων. Έχω σημειώσει εδώ τώρα και το πρόγραμμα των Μαυροσκουφίων. Να πούμε για τα Μαυροσκούφια, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν ισχύουν τα διαρκείας, παρότι τα Μαυροσκούφια γίνονται στο Ιβανόφιο. Δεν ισχύουν τα διαρκείας και δεν ισχύουν γιατί δεν είναι διοργάνωση του Ηρακλή. Είναι μια διοργάνωση τρίτη, η οποία απλά φιλοξενείται στο Ιβανόφιο. Και την χάνει να παίζει και ο Ηρακλής αυτή τη διοργάνωση. Θα μπορούσε να μην παίζει καν, ας πούμε. Εντάξει. Φυσικά παίζει, αλλά λέω ότι είναι ενδεχόμενο. Όλο το τουρνουά γίνεται στο Ιβανόφιο φέτος, σε αντίθεση με πέρυσι που είχαν γίνει μάτς και στο Παλέ. Το τουρνουά θα είναι τρεις μέρες. Στις 20 του μηνός, την Κυριακή, παίζει ο Ηρακλής με την Balkan Botevgrad. Το απόγευμα, αν θυμάμαι καλά, 8-8.30 ώρα, δεν θυμάμαι την ώρα ακριβώς. Ενώ στις 4 θα παίξει ο Άρης με τη Μύκονο, στο Ιβανόφιο. 21 του μηνός, Δευτέρα, θα παίξουν οι μαχητές Πεύκων με την TFT Σκόπια, από τα Σκόπια τέλος πάντων. Αυτό το TFT μου θυμίζει αυτό εκεί στο Κωνσταντίνο και λένε στο. Το Tufts University of Boston. TUFTST, κάτι δεν θυμάμαι πώς τα έλεγε. Και στις 22 του μηνός, την Τρίτη, έχουμε το μάτς του Άρη με την Μπαξέσε Γύρ και το μάτς του Ηρακλή με την Μύκονο. Τα εισιτήρια έχουν βγει. Τώρα να πω την αλήθεια, τις τιμές δεν τις θυμάμαι. Είναι στη Μόρ τα εισιτήρια, μπορείτε να τα βρείτε. Καλό είναι να στηρίξουμε την ομάδα. Εντάξει, στο Ιβανόφιο παίζει άλλωστε. Όσο γίνεται να τη στηρίξουμε. Να δούνε λίγο και οι παίκτες, ας πούμε, να αρχίσουν να μπαίνουν σε ρυθμούς σεζόν και να καταλαβαίνουν λίγο που έχουν έρθει, να πάρουν αυτό που λέμε μία γεύση. Και σιγά σιγά έρχεται και η έναρξη του πρωταθλήματος, ας πούμε, του μπάσκετ. 4 του μηνός που ξεκινάμε, Κυριακή, πολύ ωραία μέρα. Και μάλιστα σε Σαββατοκύριακο που δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο. Και παίζει ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι, εντάξει, μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη έναρξη. Παιδιά, όσοι πραγματικά το λέω γιατί θα υπάρχει θέμα σε τέτοια ειδικά μάτς, πάρτε διαρκεία στο μπάσκετ. Τα εισιτήρια θα είναι πάρα πολύ λίγα και θα εξαντλούνται κατευθείαν. Πάρτε διαρκεία όσο προλαβαίνετε. Τα είναι ακόμα ανοιχτά. Πραγματικά, για κάποιον ο οποίος σκοπεύει να έρχεται στους αγώνες, αξίζει να πάρει διαρκεία και για να ενισχύσει την ομάδα και για να έχει και μια εξασφαλισμένη θέση σε όλα τα παιχνίδια. Γιατί εγώ βλέπω ότι η ομάδα φέτος θα είναι καλύτερη από πέρυσι. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό που μπήκε σαν στόχος από τα στόματα, ας πούμε, της διοίκησης και του Πανταζόπουλου και όλα αυτά, που είναι η οκτάδα, να πάμε καλύτερα από πέρυσι και να έχουμε ως στόχο την οκτάδα, θεωρώ ότι θα το πετύχουμε. Αυτό που λέγαμε, το ένα σκαλί πάνω, δηλαδή πέρυσι είχαμε σαν στόχο να μην πέσουμε, που εν τέλει το πετύχαμε εύκολα, άσχετα το τι συνέβη στο τέλος της σεζόν, η μεγάλη εικόνα είναι αυτή. Και φέτος η μεγάλη εικόνα τι λέει, ότι το πάμε ένα σκαλί παραπάνω, δηλαδή πάμε στην οκτάδα, να μπούμε play-off. Play-in, δεν ξέρω πώς το έχουν τώρα εκεί, play-in νομίζω είναι. Να μπούμε play-off. Λοιπόν, εταιρεία που παίξαμε αντίπαλοι όλα κλείνουν, λέει, με κορδέλες και αυτοκόλλητα. Ναι. Και καπάκια πάμε Σκόπια. Σωστό. Σωστό. Εδώ ένα μήνυμα για το Ραφαήλ. Ραφαήλ, άμα θες να γράψεις τίποτα, γράψε. Άμα δεν θες, μην γράψε. Θα τα πούμε και την. Πάρε κανένα τηλέφωνο, άμα θες να τα πούμε. Θα τα πούμε και τις σχέσεις και την Κυριακή, όπως και να έχει, αλλά κάνε μια παρέμβαση. Κανονίστε επόμενη εβδομάδα μέρα από Γαύρο. Κανονίστε επόμενη εβδομάδα μέρα από Γαύρο. Δεν το κατάλαβα αυτό το μήνυμα. Μετά από Γαύρο. Ναι, εντάξει. Πάμε Σκόπια, σωστά. Ναι, καπάκια μετά το. Σωστά, έχεις δίκιο. Εντάξει, τώρα το συνειδητοποίησα. Το πλήρες μήνυμα. Εντάξει, ωραία. Ναι, πρέπει να πάμε και στα Σκόπια. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να φαίνεται, ας πούμε, ότι. Πώς το λένε, ο Ηρακλής επιστρέφει για τα καλά, δηλαδή. Εντάξει, είχαμε και πέρυσι κάποιες καλές ευρωπαϊκές παρουσίες. Φέτος νομίζω πρέπει να είναι ακόμα καλύτερες. Λοιπόν. Άλλα μηνύματα δεν έχει. Να δω κανένα μήνυμα αν υπάρχει στο Messenger ή τέτοιο. Πού είναι? Να το. Το βρήκα. Messenger, Instagram. Έχουμε τίποτα?
3: Τα κατάφερες. Ποιος δεν φορτώνει?
2: Το τέτοιο έχει κολλήσει στο loading screen.
3: Στο loading screen.
2: Α, όχι, δεν έχουμε. Τόση ώρα για να μας πει ότι δεν έχουμε μήνυμα. Βέβαια, έχουμε ένα πρωινό κατά τις 9 η ώρα. Βλέπω εδώ από τον Γιώργο τον Βασιλιάδη που μας έστειλε ένα βιντεάκι από ένα, από ένα λογαριασμό. Το Instagram είναι αυτό, νομίζω, ναι. Το, ένα διεθνές κανάλι διαιτησίας. Έτσι, ένα λογαριασμό, ας πούμε, που είναι ένας διαιτητής ο οποίος σχολιάζει διαιτητικές αποφάσεις από πρωταθλήματα όλου του κόσμου. Που του στείλανε Ηρακλειδής την φάση που, με τον γκολ του Ατρομήτου, με τον γκολ του Ηρακλή, μάλλον που ακυρώθηκε. Και συμφώνησε πλήρως με το άρθρο που υπάρχει και στο ημίθεος.gr, ας πούμε, αυτό που λέμε ότι το γκολ δεν έπρεπε να ακυρωθεί, γιατί ουσιαστικά το VAR δεν μπορεί να καλέσει για τέτοιου είδους παράβαση το διαιτητή, εφόσον δεν υπάρχει σίγουρη παράβαση. Αλλά ακόμα και να θεωρεί το VAR ότι υπάρχει σίγουρη παράβαση, η επαφή αυτή δεν είναι επαφή η οποία στοιχειοθετεί παράβαση. Είναι δηλαδή μια επαφή η οποία απλά υπάρχει, να το πω έτσι. Δηλαδή είναι, πηδάνε δύο παίκτες για κεφαλιά και απλά ο ένας παίκτης περπατώντας σκοντάφτει στο πόδι του άλλου. Δεν είναι ούτε απρόσεκτη επαφή, δηλαδή δεν είναι ότι ο Κούστα πάει απρόσεκτα πάνω στον Σταυρόπουλο. Το ανάποδο συμβαίνει. Ο Σταυρόπουλος πάει απρόσεκτα στον Κούστα και πέφτει, και σίγουρα δεν του κάνει φάουλ. Ούτε χέρια του βάζει, ούτε τίποτα. Τώρα, πώς είδανε στις ελληνικές εκπομπές, κάτι αθλητικές Κυριακές και κάτι μόνες μπάλες και κάτι τέτοια, ότι, πώς το λένε, ότι είναι, ότι είναι φάουλ και σωστά το ακύρωσε και το είδε το VAR κλπ. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ, δεν καταλαβαίνω τη λογική πίσω από αυτά. Μάλλον καταλαβαίνω μια λογική, αλλά τέλος πάντων ας μην επεκταθούμε τώρα εδώ. Όσοι θέλετε βάλτε να δείτε την εκπομπή των υπόπτων, γιατί τα είπανε και αυτοί. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα, α, μισό λεπτό, γιατί έχουμε μηνύματα εδώ τώρα. Πέρυσι μας είχαν όλες μαδεμένους και σωθήκαμε από το Γενάρη. Και πέρυσι, α, λες για το μπάσκετ. Το ίδιο θα γίνει φέτος και με την μπάλα. Ναι, εντάξει, σωστό, σωστό. Μπερδεύτηκα λίγο γιατί νόμιζα ότι λες μόνο για το ποδόσφαιρο. Το μεγάλο πρόβλημα με τα διαρκείας είναι ότι κάνουν μέχρι τρεις δόσεις. Α, ναι, ότι μπορείς να βάλεις μέχρι τρεις δόσεις. Εντάξει, ναι. Λες, κάτσε εσύ τώρα, λες για τα διαρκείας του ποδοσφαίρου ή του μπάσκετ. Με μπέρδεψες λίγο. Γιατί τρεις δόσεις στο μπάσκετ δεν θυμάμαι να υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν είμαι και σίγουρος βέβαια. Είμαι 34 και είμαι περήφανος για σένα που είσαι 25 και είσαι Ηρακλής χωρίς να έχεις δει τίποτα. Όταν είπες. Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι αυτή, βέβαια. Εγώ να σου πω την αλήθεια, σαν Βασίλης, όταν ήμουν μικρός, γιατί με πήγαινε ο μπαμπάς μου πάρα πολύ, από πάρα πολύ μικρό στο γήπεδο, δηλαδή μέχρι που μας δείξαν το 11, είχα τον Ηρακλή ως κάτι δεδομένο στην Άρθρα Εθνική, ότι και να μην έχουμε καλή ομάδα, έλα μωρέ, θα σωθούμε. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι που μου λείπει εμένα. Δηλαδή ότι εγώ πιο εύκολα, άμα βάλω κάτω και το σκεφτώ τελείως νυφάλια, πιο εύκολα μπορώ να σκεφτώ τον Ηρακλή να πέφτει παρά τον Αστέρα Τρίπολης, ας πούμε. Δηλαδή αυτό, που μπορεί και να κάνω λάθος σαν σκέψη, γιατί βλέπω ότι, δηλαδή το βλέπω και το χαίρομαι αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, ότι η ομάδα δείχνει να είναι πάρα πολύ καλή με ένα ρόστερ που στα χαρτιά δεν ήταν καλό όταν ήρθε. Και αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, ότι αυτός ο σύλλογος έχει περισσότερο μέταλλο ακόμα και από αυτό που μπορώ να, εγώ να αντιληφθώ ότι έχει. Λοιπόν, οπότε φέτος θα είναι χρονιά συμπερασμάτων και για μένα, ας πούμε, για το μέγεθος αυτού του συλλόγου, γιατί ξέρω ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος, αλλά δεν το έχω δει στην πράξη όπως λες και εσύ, ας πούμε. Χθες επίσης στη Μαρμίτα ανέβηκε ένα βιντεάκι που παίρνουν και καλά τον Καρυπίδη τηλέφωνο ο Ραπτόπουλος και του λέει: το μάτς είναι 3-0-4-0. Ας το δουν αυτό οι παίκτες να δουν πόσο τους υποτιμούν. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Δεν κρίνω αυτά που λέει ο Ραπτόπουλος, γιατί ο Ραπτόπουλος λέει πράγματα πολλές φορές τα οποία είναι και λίγο προβοκατόρικα. Θα πει κάτι για να δημιουργήσει ένα σούσουρο. Γιατί μιλούσε και καλά με τον Καρυπίδη ο Μένιος, πώς τον λένε αυτόν εκεί. Ο οποίος έλεγε στο Καρυπίδη ότι κοίταξε πρόεδρε, αμυντικά έχουμε θέμα και πάρε κανένα παίχτη, γιατί μας βλέπω για τον Ηρακλή να τρώμε 5 και τι θα κάνουμε μετά και όπου πω. Και μετά εκεί πάνω ο Ραπτόπουλος είπε το ανάποδο, ότι δεν είναι, λέει, 3-0, 4-0 κερδίστε, έτσι είπε. Εντάξει, τώρα ο Ραπτόπουλος πολλά λέει για να κάνει νούμερα και να προκαλέσει αντιδράσεις. Οπότε δεν ξέρω πόσο σοβαρά πρέπει να το πάρω με αυτό που λέει. Όχι σαν πρόβλεψη, εννοώ σοβαρά ότι το εννοεί αυτό που λέει, με αυτή την έννοια. Δεν μπορούσε να το δώσει γκολ ο άλλος, τον είπε τελείωσες. Ναι, εντάξει. Αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, τα διαρκείας του μπάσκετ, οκ, okay, εντάξει. Εγώ λέω όσοι μπορούν να πάρουν. Τώρα εννοείται όσοι δεν μπορούν, εντάξει. Υπάρχει και η ενίσχυση του συνδέσμου από το κράνος, δηλαδή ότι όποιος έχει κάποια χρήματα μπορεί να απευθυνθεί στο σύνδεσμο, πώς μπορεί να βοηθηθεί οικονομικά για να πάρει το διαρκείας εφόσον θέλει, αλλά να υπάρχουν αυτά τα χρήματα, ας πούμε, τα αρχικά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τα ποσά ποια ήτανε. Νομίζω 200 για το να έχει ο ίδιος και 50 θα βάλει ο σύνδεσμος για τον μπάσκετ, κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι καλά. Όποιος επιθυμεί, ας απευθυνθεί στο σύνδεσμο να μάθει. Αστέρας Λεβαδιακός Βόλος δεν πέφτουνε με τίποτα. Χάρη ένας από τους φέτος χαιρετάει. Και εγώ να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι ένας από αυτούς θα πέσει φέτος. Δεν, δηλαδή, δεν του βλέπω, εκτός αν κάνουν κάτι. Εντάξει, βλέπουμε το Λεβαδιακό έκανε μια μεταγραφή.
3: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, παιδιά.
2: Ναι, εντάξει. Είναι νωρίς ακόμα. Βλέπουμε το Λεβαδιακό έκανε μια καλή μεταγραφή. Έχει το υλικό για να πάει καλύτερα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που βλέπουμε μέχρι τώρα δεν είναι φυσιολογικό. Τώρα οι άλλοι. Εντάξει, ο Αστέρας φαίνεται όντως να έχει θέμα. Βέβαια και αυτοί έχουν υλικό που στα χαρτιά είναι καλό. Θα φανεί. Θα φανεί. Ο Βόλος και εγώ δεν πιστεύω ότι θα πέσει. Και δεν θα πέσει γιατί ο Μπέος είναι άνθρωπος καταφερτζής σε αυτά. Δηλαδή και λεφτά θα βάλει αν χρειαστεί να φέρει παίχτες το Γενάρη και τη διαιτησία του θα την έχει ο ίδιος όποτε χρειάζεται. Οπότε τέτοιο. Λοιπόν, δεν έπεσε ποτέ αγωνιστικά και δεν πιστεύω και πως θα γίνει. Δεν έπεσε όταν οι παίχτες ήταν μακράν οι χειρότεροι. Με εκδρομές, με χαμό στο τέλος, δεν πέφταμε όποτε χρειάστηκε. Σωστά. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ μνήμες από το 2007 δεν έχω. Ενώ ότι ήμουν αρκετά μικρός για να καταλαβαίνω την κρισιμότητα, ας πούμε, των καταστάσεων τότε. Έχω όμως μνήμες από το 2017. Και πραγματικά εκεί είχαμε μια ομάδα η οποία ήταν πολύ πρόχειρα στημένη. Και βιαστικά και με δανεικούς και με. Δηλαδή παίχτες που λες ότι τώρα τι κίνητρο έχει αυτός, ας πούμε, για να παίξει. Και όμως σωθήκαμε και όχι απλά σωθήκαμε με πολύ εμφατικό τρόπο στο τέλος. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, στο τέλος δεν βγήκαμε ούτε προ-προ-τελευταίοι. Πρέπει να βγήκαμε 12η, 11η, μια θέση πιο πάνω. Φοβερό σερί αυτό εκεί. Λοιπόν, μαρμίτα για τον Μπέο έχει και στη Β. Εντάξει, αφού σωθήκαμε το 16-17 δεν θα πέσουμε ποτέ, πως δεν πάθαμε κανένα καρδιακό τότε. Ναι, αυτό έλεγα τώρα. Χάρη. Μια χαρά πέφτουν Λεβαδιακός και Τρίπολη, μην αγχώνεσαι. Και πιστεύω χαιρετάει η Τρίπολη, πέρυσι τη γλίτωσε έτσι πως τη γλίτωσε. Φέτος δεν μπορεί πάλι. Επίσης η Καλαμάτα μπορεί να κέρδισε, αλλά είναι πολύ αφελής ομάδα. Ήρα Γιαννιτσά, αυτόνομη θύρα 10. Καλημέρα στα Κιαλόλευκα, Γιαννιτσά. Εδώ δεν πέσαμε το 2006-2007 που κάναμε προαθλητισμό στο τέλος για να σωθούμε. Και το 2016-2017 πάλι το ίδιο. Και νομίζω ότι το 2016-2017 ακόμα καλύτερα. Γιατί το 2006-2007 είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω και τελευταία αγωνιστική θέλαμε συνδυασμό αποτελεσμάτων για να σωθούμε. Το 2016-2017 είχαμε σωθεί από την προ-τελευταία αγωνιστική και τελευταία αγωνιστική ήμασταν άνετοι. Και πήγαμε πάλι στην Τρίπολη και πήραμε χ. Το 2-2 εκείνο, τελευταία αγωνιστική. Το 6-7. Το 6-7, να θυμηθούμε λίγο τα αποτελέσματα. Θυμάμαι το 0-0 με την Κέρκυρα. Νομίζω εκείνο η ιστορική εκδρομή με τα προσκλητήρια του γάμου που είχαν απαγορευτεί οι μετακινήσεις και είχε βγάλει ο κόσμος προσκλητήρια γάμου και καλά για ένα γάμο στην Κέρκυρα. Και είχαν μπει στο πλοίο λέγοντας ότι πρέπει να πάμε σε ένα γάμο. Όσοι καταφέραν και πήγανε. 0-0 πρέπει να ήταν εκείνο. Μετά είχαμε το 1-0. Μισό λεπτό να δω αν τα θυμάμαι σωστά. 1-0 με τον Ιωνικό. Είχαμε καπάκια μετά την Κέρκυρα το 0-1 στο Εγάλεο και μετά 1-0 με τον Ιωνικό. Με τον Ιωνικό. Και στο τέλος είχαμε και το μας με τη Ξάνθη το 1-2. Νομίζω αυτά πρέπει να ήταν τα 4 τελευταία παιχνίδια. Οι χρονιές με 6-7 δεν μας πάνε. Ας γυρίσει φέτος. Ναι, δεν μας πάνε. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θυμάμαι τι κάναμε το 96-97, αλλά δεν μας πάνε. Φέτος μακάρι να μας πάει λίγο περισσότερο. Δεν πρόλαβες Χάγκαν, Σέμπου, Εντεμπά, Κωνσταντίνου και παρόλα αυτά έγινες γριά. Μπράβο, ρε παλικάρι. Παλίκαρε. Ναι, δεν πρόλαβα, η αλήθεια είναι. Χάγκαν, Σέμπου, Εντεμπά. Εγώ οριακά θυμάμαι τον Νεπαλέ, ας πούμε, να μου λέει ο μπαμπάς μου για τον Νεπαλέ. Τον θυμάμαι λίγο έτσι να παίζει το 5-6. Αλλά όντως, καλά και το 11 που είχε ξανάρθει, βέβαια, εντάξει, δεν είχε καμία σχέση με το παλιό Επαλέ εκείνο. Ναι, χάρη δεν το, με τα προσκλητήρια γάμου δεν το έχεις, δεν τη ξέρεις την ιστορία. Επειδή είχαν απαγορευτεί μετακινήσεις όλες τότε, όχι μόνο του Ηρακλή. Είχαν απαγορευτεί όλες οι μετακινήσεις γιατί είχε γίνει η δολοφονία του Φιλόπουλου, αν θυμάμαι καλά, του οπαδού του Παναθηναϊκού, κάτι εβδομάδες πριν. Και απαγορέψαν όλες τις μετακινήσεις, σαν και καλά πρόβλεψη της αθλητικής βίας, ξέρω εγώ τι στο τέτοιο ήταν αυτό. Και παρόλα αυτά εμείς βρήκαμε τρόπο να κάνουμε τις μετακινήσεις όπως έπρεπε να τις κάνουμε. Φυσικά πολλοί κόσμος που ήθελαν να ταξιδέψει δεν τα κατάφερε, αλλά το είχαμε κάνει τότε. Ναι, πέφταμε και παίξαμε 5 τελικούς. Α, και μέσα στη Λάρισα, ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Το γκολ του Φορτούζη μέσα στη Λάρισα. Το 0-1 που είναι ένα από τα καλύτερα γκολ. Δεν ξέρω μόνο του Ηρακλή αν μπορώ να πω. Μπορεί να είναι και ένα από τα καλύτερα γκολ του πρωταθλήματος γενικά. Στην ιστορία της Αλφα Εθνικής. Βάλτε το να το βρείτε. Λάρισα Ηρακλής 0-1-2007. Περνάει όλη την άμυνα. Τύπου. Εντάξει. Όλους τους πέρασε. Βάλτε το να το δείτε. Τώρα μην κάνω συγκρίσεις.
3: Ρε φίλε, πάντως είναι τρομερό που σε τέτοια μάτσα, ας πούμε, και τα λοιπά, χωρίς να θέλω να μειώσω τις εποχές, την κατάσταση και τα λοιπά, ναι. Είναι πολύ λιγότερος ο κόσμος του Ηρακλή που πήγαινε. Δηλαδή, τώρα παίζουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, Αθήνα ή ότι παίξαμε στην ΑΕΚ, παίξαμε και πέρυσι ακόμα, έτσι.
2: Ναι.
3: Και ήταν δεδομένο ότι 600-700 άτομα θα είναι, αν τους πεις, την προηγούμενη μέρα να τους πεις. Θα,
2: ναι, ναι, ναι.
3: Θα πάμε γιατί βάζαμε τον εαυτό μου μέσα. Και είναι δεδομένο το πόσο λιγότερος κόσμος πήγαινε τότε εκδρομές, ας πούμε.
2: Ισχύει. Τότε,
3: εντάξει,
2: τότε...
3: δίνω ένα άλοθη γιατί τα μέσα δεν ήταν τόσο εύκολα, ήταν πολύ παραπάνω οι ώρες κτλ.
2: Εγώ δεν το δίνω το άλοθη αυτό, να σου πω την αλήθεια. Γιατί οι άλλες ομάδες πώς κάνουν αντίστοιχες μεγάλες εκδρομές.
3: Εντάξει.
2: Δηλαδή εκείνοι δεν είχαν δύσκολα μέσα.
3: Σε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι. Φέρε το μικρόφωνο πιο
2: εκείνοι
3: κοντά.
2: Εκείνοι δεν είχαν αντίστοιχα δύσκολα μέσα, ας πούμε. Μόνο εμείς είχαμε.
3: Okay, ναι, απλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, αυτό μόνο χαρά μας προξενεί.
2: Όχι, χαρά μας.
3: Και ούτε
2: σίγουρα
3: συγκρίνω εποχές, έτσι ούτε τους ανθρώπους που τρέχαν τότε με τώρα. Δεν το κάνω για να συγκριθούμε. Το λέω από την άποψη ότι. Παιδιά, ξέρω εγώ και τώρα, ας πούμε, στο Βόλο προχθές πήγε 2.000-3.000 κόσμο. Πόσο πήγαμε, ας πούμε.
2: Στο Βόλο προχθές, νομίζω, ναι, όσο είχαμε και την πρώτη φορά. Ναι. 2.500 κάπου τόσο.
3: Και μια χαρά.
2: Ναι, ναι, τι πλάκα.
3: Στον Ραντί, ας πούμε.
2: Στο Βόλο ποτέ δεν είχαμε τόσο κόσμο αρχικά. Εγώ το μεγαλύτερο που θυμάμαι στο Βόλο ήταν 600 άτομα και αυτά τη χρονιά εκείνη του Ευγενίου 22-23, ας πούμε. Που παίξαμε με την Νίκη Βόλου και ήμασταν δίπλα-δίπλα. Αυτό. Δεν θυμάμαι άλλο μάτς να είχαμε σοβαρή μάζα κόσμου στο Βόλο. Αυτό που λες, εγώ καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι και παλιά υπήρχε κόσμος που πήγαινε σε εκδρομές, δηλαδή υπήρχε, απλά πηγαίνανε όταν συνέβαινε κάτι σοβαρό. Δηλαδή, ας πούμε, εκείνη τη χρονιά όντως είχαμε πολύ κόσμο στις εκδρομές και μέσα στην απαγόρευση, ας πούμε, δηλαδή και στο Εγάλεο είχε αρκετό κόσμο τότε και φυσικά και στη Ξάνθη, που την κάναμε τη Ξάνθη μπλε τότε, αλλά έπρεπε να φτάσει η κατάσταση στο αμήν για να πάει ο κόσμος. Σε απλά μάτς πρωταθλήματος δεν πηγαίνανε. Δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν ο λόγος που τέτοιο. Ήταν πιο χαλαρές οι σχέσεις, ας πούμε, οι οπαδικές. Δεν το καταλαβαίνω ποιος ήταν ο λόγος. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βλέπω τα χρόνια. Μπορεί να είναι και λάθος οι παρατήρησεις που τα κάνω και δεν το λέω. Εγώ δεν είμαι συνδεσμήτης ούτε στην αυτόνομη ούτε τίποτα. Αλλά βλέπω ότι από όταν ιδρύθηκε η αυτόνομη, άρχισε να αλλάζει αυτό με τις εκδρομές. Δηλαδή, είδαμε μεγάλες εκδρομές πρώτη φορά εκτός έδρας πριν το 2011, από το 2007 και μετά. Μεγάλες εκδρομές ενώ που να μην έχουν. Δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, είχαμε το 97-98, οπότε ήταν μια μεγάλη στη Βέρεια. Που είχαμε πάρει όλο το γήπεδο, είχαμε διώξει και τις Βεριώτες και είχαν πάει στο πέταλο το απέναντι και είχε 4.000 κόσμο, 5.000, ας πούμε. Αλλά αυτό που λέει τώρα εδώ πέρα, με Φονσέκα είχε 6.000 βέρια σε διάφορο μάτς που κερδίσαμε ένα 2 κιόλας τότε, με πρώτη χρονιά αυτόνομης. Να θυμίζουμε την εκδρομή στην Κομωτινή, η πρώτη αγωνιστική, ας πούμε τότε, με το Πανθακικό, στην, την εκδρομή στην Καβάλα, πάλι εκείνη τη χρονιά. Την εκδρομή, ας πούμε, τώρα παίξαμε και με τον Ατρόμητο. Τη δεύτερη αγωνιστική, την σεζόν 10-11, δηλαδή κάνουμε το μεγάλο, τη μεγάλη ανατροπή με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα εδώ πέρα, και μετά παίζουμε δεύτερη αγωνιστική με τον Ατρόμητο, που ήρθε 1-1 εκείνο το μάτσο. Εκεί είχαμε πάνω από 1.000 άτομα. Που 1.000 άτομα στην Αθήνα δεν είχαμε άλλη φορά.
3: Ναι, απλά εγώ προφανώς ότι έχουμε κάνει και μεγάλα εκδρομές και κάναμε, και ούτε λέω ότι είμαστε λίγοι. Προφανώς είναι.
2: Κάτι έπρεπε να αλλάξει.
3: Το λέω και στα σχόλια.
2: Στην οτροπία μας άλλαξε.
3: Ναι, αυτή θέλω να καταλήξω. Ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία μας.
2: Έτσι.
3: Γιατί και αυτά τα μάτσα που λες και εσύ, α πούμε, στην Καβάλα, υπήρχε το hype, υπήρχε όλο αυτό το πράγμα κτλ. Τώρα απλά ανεβήκαμε, ξέρω εγώ, αλφαδεντική. Από πέρσι δηλαδή το λέω, και β' αθήνα που ήμασταν, κάναμε εκδρομές που δεν περίμενε, α πούμε, τα προηγούμενα χρόνια να γίνουν.
2: Έτσι.
3: Και αυτό πιστεύω, ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία μας.
2: Και το ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ναι, μεν, okay, έχουμε μείνει πολύ λίγοι να ασχολούμαστε με τον Ηρακλή. Εγώ θα πω 10.000. Αλλά με αυτούς τους 10.000.
3: Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει που λες.
2: Όχι να ασχολούμαστε, λέω, όχι να είναι Ηρακλής. Να ασχολούνται ενεργά.
3: Και δεν είναι τόσο λίγο.
2: Λες είναι παραπάνω, μπορεί.
3: Είναι τα νούμερα, το λένε, δεν το λέω εγώ.
2: Εντάξει, μπορεί, δεν ξέρω.
3: Μου φαίνεται υπερβολικά λίγο το 10.000.
2: Okay, μπορεί. Εγώ βλέπω όμως ότι το ότι έχουμε έναν κόσμο σταθερό, 3-4 πόσοι είναι χιλιάδες, οι οποίοι θα πάνε παντού, δεν νομίζω ότι το έχει κάποια άλλη ομάδα αυτό το πράγμα. Καμία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αν αυτή τη στιγμή π.χ. ο Ολυμπιακός πάθει αυτά που έχουμε πάθει εμείς, δεν θα έχει 3.000 κόσμο να πηγαίνουν στο Βόλο, ας πούμε. Έτσι πιστεύω. Θα μου πεις, είναι Ολυμπιακός, ρε φίλε, έχει κόσμο παντού. Ναι, ο κόσμος αυτός όμως όλος είναι κόσμος που είναι, είναι πιο πολύ χαλαρή η δεσμή του με την ομάδα αυτή.
3: Ναι, αυτό. Επίσης, επειδή γράφουν στο chat, παιδιά, δεν είπε κανείς ότι δεν έχουμε κόσμο ή πηγαίναμε λίγοι. Μιλάω για τη δεδομένη εκδρομή, τους δεδομένους, πώς το λέμε. Δηλαδή το ότι ακόμα και στην Αθήνα που παίζαμε Α2 μπάσκετ, ας πούμε, επειδή έτυχε πάρα πολλές φορές να πάω. Γιατί είμαι νοτολαδίτης, ρε παιδί μου, και μετακινούμε συχνά προς την Νότια Ελλάδα. Ήταν δεδομένο ότι θα παίξουμε Α2 σε μια έδρα που, okay, δεν παίζουν και άλλα πράγματα, και θα έχει μόνο Αθηναίους, μόνο γύρω-γύρω και ελάχιστους από Θεσσαλονίκη, 150 άτομα, ας πούμε, 200.
2: Έτσι.
3: Αυτό εκεί θέλω να εστιάσω εγώ, όχι στο ότι είμαστε λίγοι, ότι παλιά δεν κάναμε εκδρομές, στο ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία, το ότι δεν αφήνουμε. Την ομάδα. Δεν την αφήνω.
2: Ναι,
3: παίζει ο Ηρακλής. Η πρώτη σκέψη είναι πάνω το δω. Δεν είναι πού θα πάμε, σε ποιο καφενείο, ξέρω ή οτιδήποτε. Υπάρχει, έχει αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει τα εκτός έδρας κτλ. Πρέπει λίγο αυτό να το μεγαλώσουμε για να γίνει και στα εντός έδρας. Γιατί στα εκτός έδρας θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε καλά γενικά.
2: Ναι.
3: Θα προφανώς πάμε προς τα πάνω, πάντα θέλουμε. Απλά πρέπει αυτό να το αλλάξουμε για τα εντός έδρας. Γιατί ο κόσμος υπάρχει, το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, να σου πω, στη γειτονιά μου να βγω, ξέρω, στην πολυκατοικία μου ξέρω Ηρακλείς που έχουν έρθει 15 χρόνια.
2: Μα όλοι ξέρουμε πόσο Ηρακλείς.
3: Στη γειτονιά μου ξέρω.
2: Δεν έρχονται εκεί πέρα.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να το μεταδώσουμε. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
2: Απλά είναι θετικό ότι αυτό για να το μεταδώσουμε δεν είμαστε 500 άτομα, είμαστε 3-4.000 ενώ που πηγαίνουμε συνέχεια. Και άλλοι, κάποιοι οποίοι μπορεί να μην έρχονται συνέχεια, αλλά ασχολούνται καθημερινά, ενδιαφέρονται, θα έρθουν και σε κάποια μάτς. Δηλαδή, είναι θετικό ότι έχουμε αυτόν τον πυρήνα και δεν έχουμε έναν πολύ μικρότερο πυρήνα. Που εγώ εκεί λέω ότι δεν ξέρω σε άλλες ομάδες αυτός ο πυρήνας πόσος θα ήταν. Α, τώρα εδώ λέει ένας το παράδειγμα με το Βουλινό, ας πούμε, που είχε η Τούμπα, ας πούμε, έχει για 500 άτομα. Βέβαια, έχει γίνει εκδρομή, ας πούμε, να παίξει πάω και Ηρακλής στη Τούμπα και να είναι περισσότεροι οι Ηρακλειδείς από τους άλλους. Ή όταν είχε πάρει η ΑΕΚ πρωτάθλημα στη Τούμπα, που είχε γίνει εκείνο που λέγανε ότι ουσιαστικά η Τούμπα είχε μόνο αεξίδες. Και παίζανε με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Όντως, ισχύει γι' αυτό. Έχουν γίνει και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, οπότε, ναι, εγώ βλέπω ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία. Εγώ το αποδίδω στην ύπαρξη της αυτόνομης θύρας 10. Δηλαδή, κάτι άλλαξε. Οπαδικά έκανε, έφερε πρότυπα άλλων ομάδων που δεν υπήρχαν παλιότερα. Υπήρχε παλιότερα, ήταν πιο χύμα η κατάσταση. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Δεν έχω ζήσει κάτι πριν την αυτόνομη, δηλαδή να το θυμάμαι. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Με όλο το σεβασμό προς τους παλιούς, δεν το λέω για να.
3: Εγώ δεν θέλω να λέω. Ό,τι έχω ζήσει, ναι, μπορώ να πω μόνο.
2: Αυτό, και εγώ αυτό μπορώ να πω.
3: Και δεν το μπορώ να το βάλω να το τοποθετήσω χρονικά αυτό το πράγμα. Εγώ απλά παρατηρώ κάτι. Παρατηρώ ότι υπάρχει. Το γράφουν και στα σχόλια τα παιδιά, δηλαδή.
2: Ναι.
3: Υπάρχει δίψα ότι έχουμε πιο πολλούς οπαδούς.
2: Ναι, ναι,
3: υπάρχει
2: αυτό
3: το πράγμα. Έχει αλλάξει η νοοτροπία. Η νοοτροπία, ποια, τι έχει αλλάξει, δηλαδή. Δεν αφήνουμε την ομάδα μόνη της ποτέ.
2: Έτσι.
3: Ποτέ, οπουδήποτε κι αν παίζει. Οπουδήποτε, οπουδήποτε. Παίζουμε κι εμείς μπάλα. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν υπήρχε τόσο έντονα παλιά. Αλλά ναι.
2: Κάποτε.
3: Τώρα σίγουρα υπάρχει. Αυτό μπορώ να το πω με κάθε βεβαιότητα.
2: Όταν είχε παίξει ο Ηρακλής στην Σουπρολίγκα, την Ευρωλίγκα δηλαδή, ήταν μια χρονιά που η Ευρωλίγκα είχε σπάσει σε FIBA και EuroLeague και είχαν δύο Ευρωλίγκες, η μία λεγόταν Σουπρολίγκα, ήταν της FIBA. Ο Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός από Ελλάδα είχαν πάει στη Σουπρολίγκα. Όταν είχε παίξει ο Ηρακλής με τη Μακάμπη, που η Μακάμπη πήρε το τίτλο εκείνη η χρονιά στο τελικό με το Παναθηναϊκό, γενικά είχε παίξει ο Ηρακλής εδώ στο Ιβανόφυλλο με πάρα πολλές ομάδες μεγάλες ευρωπαϊκές. Είχε προκριθεί κιόλας από τον όμιλό του. Τότε ήταν δύο όμιλοι με 10 ομάδες, κάτι τέτοιο. Και είχε πάει και στους 16, κάτι ήταν. 8, όχι 16, τι ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα. Είχε προκριθεί από τον όμιλο. Με τη Μακάμπη λοιπόν είχε τόσο κόσμο, μπορεί και λιγότερο, εγώ νομίζω τόσο από τα πλάνα που έχω δει, όσο είχαμε στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή δεν ξέρω ποιο ήταν το θέμα εκείνης εποχής. Τώρα να παίζαμε όχι Ευρωλίγκα, να παίζαμε στον BCL ας πούμε, με μια ομάδα, ξέρω εγώ, την Άλμπα Βερολίνου, θα γινόταν εκεί πέρα χαμός καθημερινή. Δηλαδή έχει αλλάξει αυτό η νοοτροπία, ότι ο κόσμος διψάει για πράγματα που δεν έχει δει και που ακούει από τους παλιούς, που το βλέπω και σε μένα αυτό. Και βλέπω ακόμα και στους παλιούς, ας πούμε, ότι όσοι έχουν μείνει είναι περισσότερο συσπηρωμένοι, γιατί ίσως και αυτοί, ας πούμε, μας έχει πεισμώσει όλη αυτή η κατάσταση. Δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί που μας πολεμάνε πόσο καλό μας έχουν κάνει μέσα στο κακό που μας έχουν προκαλέσει.
3: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και γράφω και στα σχόλια, γράφει ένας φίλος μάλλον μεγαλύτερης ηλικίας, δεν έχετε ζήσει πολλά εσείς, για μας εννοεί. Το εργάλεο, ναι, να βγάζει διπλό στην τούπα για να μην βγει ο Ηρακλής. Ναι, έτσι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
3: Αυτά τα έχουμε μόνο από αφηγήσεις, ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν βλέπουμε ότι πόλεμος υπάρχει και τώρα. Καλά. Απλά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, διπλό Ιωνικού μέσα στο μπάσκετ για να παίξουμε τότε. Χτες τα συζητάγαμε. Αυτά έτυχε, γιατί λέγαμε για το Μάτζαρη και για τον Τολιόπουλο για αυτούς. Αλλά ναι. Μακάρι να ζήσουμε πάλι το Καφτατζόγλου με 20.000 γκρίες. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά αυτό.
2: Στους
3: επόμενους μήνες θα συμβεί αυτό το πράγμα.
2: Να πούμε ότι το έχουμε δει με 20.000, ας πούμε, και με
3: τον ΑΕΚ και
2: με τον Ολυμπιακό το 11, αλλά πρέπει αυτό να γίνει και πιο συχνό. Μακάρι όντως, ναι, να συμβεί και φέτος, εγώ θα πω.
3: Θα Ωραία. Γίνει και φέτος.
2: Μακάρι.
3: Θα γίνει. Γεια σου, φίλε Στησιακή, να δώσω σκόρες για το Σάββατο. Δεν θέλω να λέω, φίλε, δεν μπορώ. και ο φίλος ο Βασίλης Φωτούλης, τον ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή του στο ράδιο, γράφει πολύ κτλ. Που είναι και αυτός, έτσι είναι το Ελλαδίτης, να είναι καλά.

0: Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος να το κάνεις αυτό.
1: Καλά να φέρεις, πώς δύσκολο είναι γενικά. Είναι γενικά δύσκολο. Αλλά μπορεί, ας πούμε, να ανεβεί η φωνή του Ηρακλή στην πόλη. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει κόσμος που, αν δει μια διαφήμιση, ξέρω εγώ, του Ηρακλή στην ΕΡΤ3 ή σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό εκεί που πηγαίνει με το αυτοκίνητο και ακούσει, α, η ΠΑΕ Ηρακλής μας έχει δώσει δύο διαρκές και τα κληρώνουμε, στέλνετε μήνυμα στο τάδε κλπ. Λέω σε mainstream μέσα. Γιατί μπορεί να το κάνει στο Ηρακλής Radio, αλλά στο Ήταρο.
0: Ναι, Ήταρο.
1: Έχω να το κασκόλο εδώ μπροστά μου. Δεν είναι. Στο Ήταρο, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν το λέω για να μας υποτιμήσω, αλλά είναι άλλο ένα οπαδικό. Ένα, όχι οπαδικό, ένα ραδιόφωνο, ας πούμε, που είναι αποκλειστικά του Ηρακλή.
0: Μπορώ να δώσω μια είδηση.
1: Ναι, πες.
0: Δεν είναι κατά. Μπορεί να σίγουρα ας το πούμε κατά, μάλλον σίγουρα. Μπορεί και όχι που λέει και μια ψυχή,
1: ναι.
0: Θα υπάρξει στα FM το Ήταρο. Μια εκπομπή του Ήταρο, τέλος πάντων. Μια εκπομπή του Ήταρο θα υπάρξει στα FM τακτικά. Τώρα είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε,
1: ναι.
0: Θα συμφωνήσουμε και θα συμβεί σε ένα ραδιόφωνο της πόλης. Όχι αθλητικό, και το τονίζω.
1: Α.
0: Το οποίο δείχνει πολλά.
1: Άρα ουσιαστικά να βγει σε άλλη συχνότητα.
0: Όχι, συχνότητα. Σε συχνότητα υπάρχοντος ραδιοφώνου, ναι, που απλά, ναι, θα μας παραχωρήσει ένα δίωρο και θα βγαίνει μια συγκεκριμένη εκπομπή στα FM live.
1: Ναι.
0: Είμαστε κοντά σε αυτό, πάρα πολύ κοντά δηλαδή. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ήταν κάτι το οποίο εγώ ήθελα πάρα πολύ να συμβεί και το. Και προσωπικά, επειδή μου το πίεσε αρκετά, και προφανώς όλοι μας, όχι μόνο εγώ, δεν το λέω για να πάρω τα έψημα. Ναι, και αυτό. Και τονίζω ότι δεν θα είναι σε αθλητικό ραδιόφωνο, το οποίο σημαίνει πάρα πολλά για τα αθλητικά ραδιόφωνα της πόλης μας. Αυτό. Να πούμε χαιρετίσματα, καλημέρα στον Ηρακλής News. Γεια σου, φίλε Μάνου ή φίλε Κωνσταντίνε, δεν ξέρω ποιος μας ακούει τώρα. Τι μας στέλνει καλημέρες.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ο Ραφαήλ θέλει το τηλέφωνο.
1: 2317-0038-58.
0: 2317-0038-58. Γράφουνε, ο τρόπος είναι να παίζεις, ναι, ποτά, ναι, και παντού. Τηλεόραση, Skype, δεν λεπτά, ραδιόφωνο. Έτσι είναι, ναι.
1: Να, λέει, κάποτε είχαμε διαφήμιση και στα ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ακόμη και καφέδες, λέει, βγάζαμε.
0: Ναι, και στο αεροδρόμιο είχαμε.
1: Και στο,
0: το θυμάμαι,
1: σταθμό των τρένων, νομίζω, στο σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Ο Σολ γράφει, φαντάζομαι ύποπτη θα είναι η εκπομπή, είναι σίγουρα, φίλε.
1: Εντάξει. Θα βγαίνω σίγουρα, ναι, εκεί πέρα.
0: Αυτό. Να πούμε επίσης ότι περιμένουμε και νέα για την εκδρομή, αν γίνει, για τα εισιτήρια στο Χαριλάου.
1: Ναι, ναι, εγώ είπα σήμερα το απόγευμα. Τώρα, μάλλον περιμένουμε να μάθουμε.
0: Ναι. Εμένα, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, μια πρόβλεψη, είμαστε και λίγοι, οπότε δεν θα με καρφώσετε στα σκηνιά. Όταν αργεί η φάση, σημαίνει ότι είναι άκυρο.
1: Εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα.
0: Οπότε, ναι. Περιμένουμε όμως. Αυτό.
1: Εγώ πάντως το είπα και πριν, δεν ήσουν εδώ. Μου κάνει εντύπωση, βέβαια, μπορεί να είναι και για λόγους, επειδή απλά είναι λίγοι, ενώ αριθμητικά. Σήμερα στο παιχνίδι με το Μαρκό, η ΠΑΕ Άρης έχει κλειστό το πέταλο που,
0: ναι, τη θρέα, ναι, το είδα και εγώ αυτό.
1: Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή αν το κάνανε.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τα εσωτερικά τους.
1: Λογικά, ναι. Λογικά, ναι. Ή λογικά έχει να κάνει με το ότι θα μαζευτούν, ξέρω εγώ, 2.000 άτομα. Άρα σου λέει, μην είναι παντού απλωμένοι, να τους μαζέψουμε στα τρία.
0: Δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Και γάμα εθνική που έπαιζε ο Άρης, ανοιχτά ήταν.
1: Μα μαζεύαμε πιο πολύ κόσμο σε γάμα εθνική.
0: Εντάξει, σε κάποια μάτσα.
1: Σε πάντα, κάποια μάτσα.
0: Γιατί υπάρχουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, σε μια ασχοληθούμε με, το, ναι, με τους αρένους, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα νόημα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν το λέμε ότι δεν έχουν
0: κόσμο. Ρωτάει ο φίλος τι feedback υπάρχει και τα διαρκείας. Θα ανέβουν στενά και θα μείνουμε. Τα διαρκείας είναι 3.200, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, πήγαν 200?
0: Ναι, έτσι κάπου, νομίζω χθες το είπαμε.
1: Καλά είναι.
0: Είναι πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι μέχρι το Λεβαδιακό μπορεί να φτάσουμε και λίγα παραπάνω, τύπου 3.500. Μου φαίνεται πολύ καλό νούμερο.
1: Ναι,
0: σίγουρα θα ήθελα παραπάνω. Απλά, εντάξει, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Είναι η τιμή λίγο τσιμπημένη. Αν και να σας πω την αλήθεια, γενικά όλοι έχουν ανεβάσει τα εισιτήρια. Έβλεπα ότι για να δεις και Φυσιά, το πιο φθηνό είναι 40 ευρώ. Κάτι ένα τρελό νούμερο.
1: Εισιτήρια αγώνα, ναι, ναι, μπορεί. Όχι, παντού πάντως είναι, παιδιά, ακριβό πλέον το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ειδικά στις μεγάλες ομάδες. Δεν είναι οι τιμές. Είναι τέτοιες, μπορεί να είναι και ακόμα πιο ακριβές.
0: Λέει ο φίλος, δεν έχετε δει Γαύρος Ηρακλής 5-4 για να πάει ο Γαύρος τελικό? Ναι,
1: ναι, δεν το,
0: το κακατσοκύπελο δεν είναι αυτό το λεγόμενο? Επίσης, ναι, φίλε, το Ηρακλής γράφει το με κεφαλαία. Μην μου το γράφεις τώρα με μικρά.

0: Με μικρά τα έγραψε, δεν είναι. Ξεκίνησε πρώτα.
1: Ναι, δεν είπα το κάνει πει.
0: Λοιπόν, εντάξει, άμα. Κοίτα τώρα, εσύ Βασίλη, άμα δεν μας δω, άμα δεν αφήσει.
1: Όχι,
0: αστυνομία,
1: δεν υπάρχει.
0: Δεν θα
1: του δώσουμε
0: εμεί εισιτήρια. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, τι, να αφήσει η αστυνομία εδώ και να μην αφήσει εκεί. Αρχικά, ναι.
1: Μη
0: μας στεναχωρείς. Εγώ θα πάω, λέει, μόνος βέβαια στη θύρα 1. Το έχω ξανακάνει.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα είναι κλειστή η θύρα 1. Όπως είναι
0: και
1: σήμερα.
0: Με τον
1: θα είναι και με τον Ηρακλή, ναι.
0: Εντάξει. Οκ. Okay. Μέσα σα λέει κουκίδες εχθές και ήταν κάπου στα 2.950. Από πού είναι.
1: Όχι, είναι παραπάνω, φιλέ. Είναι παραπάνω. Ναι. Έχουν περάσει 3.000 εδώ και κάποιο καιρό. Το ξέρω δηλαδή και από ενημέρωση που υπάρχει.
0: Ναι, και εγώ ξέρω ότι είμαστε πάνω από 3.000. Ότι φτάσαμε 3.200 δεν το ήξερα. Μπράβο. Μου κάνει εντύπωση, πολύ θετική εντύπωση. Τι θα γίνει, ρε Ραφαήλ, θα πάρει τηλέφωνο.
1: Ποιο θέλει δηλαδή να πάρει.
0: 2317. 0-0-38-58. Βάλτε το και στην οθόνη να πάρει, γιατί δεν το ακούει. 2-3-1-7-0-0-3-8-5-8. Για να δούμε αν στείλαν τίποτα στο Messenger ή το Instagram.
1: Εμένα η ομάδα πάντως. Α, τηλέφωνο. Δεν πρόκειται να μιλήσω. Γεια σου, φιλέ.
0: Καλημέρα.
2: Έλα, Βασίλη.
0: Έλα.
2: Παραπονιάρη.
0: Τι παραπονιάρη, ρε.
2: Σας αφήνω να συζητήσετε, αφού έχετε πάρα πολύ ωραία συζήτηση.
0: Να, μα αφήνει να συζητήσουμε. Εντάξει, τα πάμε.
2: Είπα όταν θα θέλουν, θα με καλέσαμε. Πού, μίλα τώρα. Τώρα πάρε.
0: Ναι, πάρε, άντε.
2: Όχι τίποτα άλλο, γιατί αρχίζω και χαρακτηρίζομαι και μαϊντανό σιγά-σιγά.
0: Ναι.
2: Και δεν πρέπει, δεν είναι σωστό.
0: Δεν πειράζει.
2: Καλημέρα.
0: Ο μαϊντανό είναι καλό, κάνει καλό στην υγεία.
2: Πάρα πολύ και δεν μυρίζει και το στόμα άμα φας τζατζίκι.
0: Βεβαίως.
2: Είναι χρήσιμο δηλαδή.
0: Ναι.
2: Είναι δυνατό. Κάνει και γι' αυτό. Τίποτα. Πήρα κυρίως για να απαντήσω στο κομμάτι της ενίσχυσης που ρώτησε ένας φίλος.
0: Ναι.
2: Έτσι να πούμε και 2-3 ποδοσφαιρικά, γιατί τα οπαδικά τα είπατε πάρα πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Που εγώ δεν τα ξέρω τόσο καλά εννοείται, αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι και εγώ από τη συζήτηση είναι ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ ισχυρός πυρήνας αυτή τη στιγμή οπαδικά, το οποίο προφανώς βασίζεται και προκύπτει από τη δουλειά που γίνεται από την αυτόνομη θύρα 10, που έχει έναν πυρήνα πολύ ισχυρό πλέον.
0: Και δεν υπήρχε στο παρελθόν αυτός ο πυρήνας, αυτό είναι το θέμα. Αυτό συζητούσαμε τόση ώρα.
2: Εξόσον θυμάμαι και εγώ, ναι. Δηλαδή το να θεωρείς τόσο δεδομένο ότι θα βρεθούν δηλαδή μέσα σε μία μέρα 1.000 άτομα για να πάνε στην ΑΕΚ, νομίζω πως δεν υπήρχε.
0: Α, μπράβο.
2: Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς τα πετσιά αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κάθε μέρα γίνονται και περισσότεροι. Και έχω την εντύπωση ότι όσο συνεχίζει αυτό το σύστημα τέλος πάντων να συμπεριφέρεται τόσο άσχημα απέναντί μας, θα γίνονται ακόμα περισσότερα.
0: Ναι, δεν αποκλείεται.
2: Γι' αυτό και στις off the record συζητήσεις που κάνουμε. Μετά τη διαιτησία του μάτς με τον Ατρόμητο, σου είπα ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να κερδίσαμε πολλά περισσότερα από αυτό το μάτς, από 2 βαθμούς που χάσαμε.
0: Ακριβώς. Γιατί, εντάξει, έχουμε βρει αυτή τη στιγμή έναν σαφή, να το πούμε, κοινό εχθρό. Να το πούμε, γιατί να μην το πούμε. Ότι αυτή τη στιγμή όλος ο Ηρακλής είναι ενωμένος. Και είναι ενωμένος εξαιτίας αυτού.
2: Το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής ιστορικά ποτέ δεν επέλεξε εχθρό. Πάλι τον επιλέγουν για εχθρό. Δεν είχε καμία διάθεση κανένας μας φέτος να έχει την ιαδήποτε εχθρότητα απέναντι σε κάποιον. Δει απέναντι σε όλο το σύστημα. Και επειδή κάνετε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση όσον αφορά το ποια ομάδα ας πούμε μπορεί να πέσει, ποια ομάδα δεν είναι αποδεκτή, εγώ θα πω τη δική μου την άποψη. Πόσο έχουμε σήμερα? Έχουμε 16 Σεπτεμβρίου. Εγώ θα πω ότι οι κυκλωμένες ομάδες αυτή τη στιγμή είναι ο Πανετολικός και η Κηφισιά.
0: Μάλιστα.
2: Τι σημαίνει, ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει όπως θέλει. Το κυκλωμένες είναι οι ομάδες οι οποίες πιστεύω ότι θα, μέχρι το τέλος θα κινδυνεύσουν αρκετά.
0: Το Πανετολικό δεν τον βλέπω, να πω την αλήθεια, να πέφτει.
2: Εγώ τον βλέπω.
0: Εντάξει, εγώ δεν τον βλέπω γιατί ξεκίνησε με 3-3. Τώρα δηλαδή είναι δύσκολο να. Πόσο πίσω μετά να μείνει.
2: Θα το δούμε.
0: Εντάξει.
2: Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και τα play out, υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά αν μπει στα play out ως 8ο-9ο, δύσκολα θα πέσει μετά. Δεν θα κάνει και 2 νίκες εκεί. να μείνει. Okay. Τέλος πάντων.
2: 9 βαθμούς πήρε μέσα τώρα. Θα το δούμε. Εγώ λέω ότι είναι ο Πανετολικός, η Κηφισιά, εμείς είμαστε ομάδες οι οποίες δεν είμαστε συμπαθείς.
0: Καλά, συμπαθείς δεν είμαστε
2: σίγουροι. Γίνεται, να το πω όσο γίνεται πιο διακριτικά.
0: Ναι.
2: Εν αντιθέση με τις άλλες ομάδες οι οποίες παίρνουν τους δανεικούς, παίρνουν
0: ναι, σίγουρα,
2: κάποια στηριγματάκια, παίρνουν κάποια σποράκια, παίρνουν κάποια πιο χοντρά σποράκια. Κατά λάθος εννοείται, εγώ δεν λέω ότι γίνεται κάτι εσκεμμένα. Απλά λέω ότι εμείς οι τρεις είμαστε οι ομάδες οι οποίες δεν αρέσουμε τόσο σε αυτό το σύστημα. Ο Ηρακλής δεν πρόκειται να κινδυνεύσει, γιατί είναι ο Ηρακλής.
0: Καλά.
2: Γιατί πέραν της φανέλας έχει τον κόσμο από πίσω που. Πάρα πολύ ωραία το είπανε και οι ύποπτοι στην εκπομπή, ότι είδαν τους παίκτες να σκυλιάζουν για τους οπαδούς και φάνηκε αυτό.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει, το βλέπω.
2: Εγώ πρώτα να επιβεβαιώσω από τη δική μου την πλευρά, με την όποια επαφή μπορεί να έχω, ότι οι παίκτες γουστάρουν άπειρα αυτό που συμβαίνει. Αντιλαμβάνονται 100% την αδικία που δέχεται η ομάδα. Είναι πολύ εκνευρισμένη για την αδικία που δέχεται. Και αγώνα με τον αγώνα θα είναι ακόμα καλύτερη και θα παίζουν πλέον και για τη φανέλα και για τους οπαδούς.
0: Ναι.
2: Αυτά όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Λίγο να τα αφήσω, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο να τα κουμπάω. Δεν θέλω να το
0: αντίζω.
2: Τώρα. Τι έχουμε. Έχουμε το μάτς με τον Άρη, έτσι.
0: Ναι, το έχουμε αυτό.
2: Δεν έχει βγει ακόμα κάτι για το,
0: για το κόσμο. Ναι.
2: Δεν έχει βγει ακόμα, νομίζω, κάτι για τη μετακίνηση. Μια καλή τέτοια είναι για όποιον έχει χρόνο σήμερα να κάτσει να δει το Άρης Μαρκό, το οποίο, εντάξει, βέβαια θα το δω, εννοείται, και γιατί προσπαθώ να μην χάνω τέτοια παιχνίδια, αλλά και γιατί θα έχουμε και μια εικόνα του Άρη επιπλέον.
0: Σωστά.
2: Ο Άρης θα είναι κουρασμένος.
0: Είναι. Αυτό έλεγα και εγώ πριν, ότι έχει πολύ λίγους παίκτες, ειδικά στην άμυνα, και αν δεν ενισχυθεί, αυτοί κάποια στιγμή θα σκάσουν. Ή θα πρέπει να παίζουν παίκτες που δεν είναι αμυντικοί στην άμυνα.
2: Και να ενισχυθεί, ξέρεις, θα πάρει πάρα πολύ καιρό να.
0: Σίγουρα, δεν προλαβαίνει μέχρι το μεταξύ μας. Γενικά το σχολιάζουμε.
2: Άμα θέλετε να κάνω και επίκληση στην αυθεντία, ο Ματζάρη θα έλεγε ότι αυτοί θέλουν ακόμα 2 μήνες, ας πούμε.
0: Αυθεντία είπες και νόμιζα θα έλεγες για το Σούλη Παπαδόπουλο. Δεν περίμενα τώρα να πεις για το Ματζάρη. Είναι δυνατόν. Αυθεντία είπες.
2: Αυθεντία, να πω για το. Δεν είπε κάτι ο Σούλης.
0: Όχι, επειδή έκανες επίκληση στην αυθεντία. Αυθεντία είναι ο Σούλης.
2: Ο Σούλης μιλάει στο γήπεδο, Βασίλειο. Ο Σούλης έχει 2-2 αυτή τη στιγμή. Κέρδισε και τον Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο.
2: Κέρδισε και την
0: Καλυθέα. Τι πλάκα κάνεις. Υπάρχει μεγαλύτερη αυθεντία από το Σούλη.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Ναι, άρα αυτό. Όταν κάνεις επίκληση στην αυθεντία, εννοείς το Σούλη.
2: Και θα είναι άδικο, επειδή η Μαρκό θα ανέβει. Θα είναι άδικο να μην είναι ο Σούλης στην άλλη εθνική του χρόνου για το content.
0: Εντάξει.
2: Ναι, εγώ τα γουστάρω αυτά, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι του.
0: Εγώ σου είπα, θέλω να ανέβει η Νίκη Βόλο, δεν με ενδιαφέρει ποιο θα είναι ο άλλο που θα ανέβει. Ας ανέβει και Μαρκό, δεν έχω θέμα.
2: Είδες ότι αποδέχτηκα. Αν ανέβει η Νίκη Βόλου, τουλάχιστον να πάρει το Σούλη για προπονητή. Εγώ με ένα μοιάζει να είναι ο Σούλης στην άλλη
0: εθνική. Ναι, εσύ να είναι ο Σούλης στην άλλη εθνική.
2: Μου λήξανε αυτές οι φιγούρες.
0: Εντάξει, ναι, ίσως δεν θα διαφωνήσω. Λείπουν έτσι αυτοί που είχαμε παράσχο παλιά, τι ωραία.
2: Έλα.
0: Παράσχο, λέω, που είχαμε παλιά, τέτοιοι λείπουν.
2: Παράσχο, εντάξει, παράσχο είναι στην Καστοριά εκεί πέρα, πίνει ελληνικούς καφέδες, δεν ασχολείται πλέον.
0: Ναι,
2: εντελώς εκτός.
0: Ναι, επιμένω, λείπουν τέτοιες φιγούρες που λες και εσύ.
2: Ο Σούλης, άμα ακούσει και τις δηλώσεις ακόμα, είναι ορμάι, δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Είναι. Ο Λίνι είναι μέσα στη φάση. Δεν πήρε σύνταξη. Τέλος πάντων. Ο Άρης έχει καλή ομάδα. Μεσοεπιθετικά έχει καλή ομάδα. Εντάξει. Δεν είναι μια ομάδα που μπορούμε να πούμε. Εντάξει, έχει κάποια θέματα πίσω, αρκετά, αλλά δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν είναι μια καλή ομάδα.
0: Σωστά.
2: Το θέμα με τον Άρη είναι ότι αυτό το 5, τα 5 που έφαγε μέσα στην ΑΕΚ, που κανονικά έφαγε 7, τους δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα εσωτερικό. Ο Άρης έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εσωτερική διαμάχη πλέον όσον αφορά το αν κάνει ή δεν κάνει ο προπονητής του, γιατί είναι,
0: βλέπετε,
2: όταν έχει ένα προπονητή που είναι πιο μικρό όνομα ειδικά, είναι πολύ εύκολο να αμφισβητηθεί. Ακόμα πιο εύκολο από ότι όταν έχει ένα πολύ μεγαλύτερο όνομα. Έχει πάρα πολλά προβλήματα, είπαμε, στην άμυνα και έκανε πάρα πολλές αλχημίες, δηλαδή. Έβαζε για κάποιο λόγο, γιατί δεν είχε αμυντικούς να βάλει center back. Πήγε, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, μέσα στην ΑΕΚ και έβαλε το Γένσεν center back.
0: Ναι, μπράβο.
2: Δηλαδή, πώς να το εξηγήσω αυτό για να το καταλάβουμε όλοι όσοι δεν έχουμε επαφή με τον Άρη. Είναι σαν να παίρνει κάποιος τον Grimes και να το βάζει center back.
0: Ναι. Το Grimes, εντάξει. Ναι.
2: Και να. Πώς να το.
0: Τέτοιος παίκτης. Τέτοιος παίκτης, εντάξει, ναι, αυτό.
2: Τον Ήβη Λόπεθ, ας
0: πούμε. Ο Γένσεν είναι τόσο επιθετικογενής.
2: Ο Γένσεν είναι 8-10, δεν είναι καν 6-8.
0: Α, μάλιστα. Α, okay.
2: Δεν ξέρω πώς, από πού και ας πού προέρχεται.
0: Το τσιντώνει. Το τσιντώνει να βάλει center back.
2: Να βάλει τον Ορέστη Οδυσσέα, βέβαια.
0: Μπρέβο.
2: Να το βάλει στα center back και να λέει: ναι, δεν είναι κάτι, δεν είναι, έχουμε κάποιο θέμα. Μπορεί η ομάδα να παίξει με center back το τσιντώνει, δεν είναι κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Και πήγε
0: ψηλό
2: και
0: παιδί έφαγε, είναι, έτσι.
2: Και πήγε και έφαγε το φάσκελο κάτω.
0: Ναι.
2: Τα τρία γκολ ήταν ξεκάθαρα προσωπικά του Γένσεν. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίζει. Δηλαδή, επειδή λέμε μπροστά πρέπει να υπάρχει ποιότητα, πίσω, εντάξει. Δεν υπάρχει πίσω, εντάξει. Κάθε θέση.
0: Ναι, ναι.
2: Πρέπει να την ξέρουμε όταν σφαιριστεί πώ να την παίξει. Δεν είναι επεξεγέλαση. Τέλο πάντων, πήγε, έβαζε το Γένσεν center back και έχει στα φιλικά το δοκίμαζε αυτό. Και στα πρώτα παιχνίδια πήγε στην ΑΕΚ, έφαγε τη σφαλιάρα τη βαριά. Επέστρεψε ο Φαμπιάνο τώρα. Πήγε, έπαιξε με τον Φαμπιάνο και τον Σούταλο στον μέσο Μπάουκ, στα center back. Τώρα καταλάβανε ότι ο Φαμπιάνο είναι 35 χρονών και ότι δεν είναι ο Φαμπιάνο που ήταν στα 30.
0: Ναι, ναι.
2: Και έχουν καταλάβει και οι φίλοι του Άρη ότι στο κομμάτι άμυνα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, ο Ηρακλής μπορεί να τους λυπήσει πάρα πολύ εύκολα εκεί.
0: Σωστά.
2: Πάρα πολύ. Ο Ηρακλής δεν πρέπει να φοβηθεί το παιχνίδι σε καμία περίπτωση.
0: Αυτό έλεγα και εγώ πριν βασικά, ότι. Αν καταφέρουμε και παίξουμε καλά αμυντικά και έχουμε και έναν-δυο δημιουργικούς παίχτες από την αρχή, μπορούμε να χτυπήσουμε εύκολα την άμυνα του Άρη. Δηλαδή, ακόμα και να τη χτυπήσουμε τύπου να τους γεμίσουμε κάρτες, να τους κάνουμε να κάνουν φάουλ, να εκνευριστούν, να έχουν κάρτα, να μην μπορούν δηλαδή να παίξουν σωστά από ένα σημείο και μετά, θα μπορούμε να τους κάνουμε ζημιά.
2: Εγώ θέλω να μην αφήνουμε τον Άρη να έχει κατοχή μπάλας. Στη δική μας,
0: ναι.
2: Κοντά στη δική μας περιοχή, τέλος πάντων,
0: ναι, ναι.
2: Ούτε στη δική μας πλευρά.
0: Φτάνει μέχρι τα 2/3 του γηπέδου, εκεί μετά δεν πρέπει να περνάει.
2: Θέλω να κρατάμε κατοχή εκεί, γιατί μπροστά, παράδειγμα, εντάξει, και στα χάφρε, παιδί μου, άμα παίξει με Ράσιτς, Ντελεμπασίρου, αλλά ειδικά μπροστά, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα για να μην λέμε χαζομάρες, μπροστά ο Άρης είναι πάρα πολύ δυνατός. Δηλαδή, τώρα μιλάμε να έχει Γκαρέ, Μπιανιώτα, Καντεβέρε, Μανού Γκαρθία. Να έχει τον αυτό του Λεβαδιακού, τον Παλάσιος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακόμα, ναι. Δηλαδή, σωστά, είναι δυνατός ο Άρης.
2: Ναι, ρε, είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Είναι δύσκολη, δηλαδή, άμα σου πάρουν την κατοχή αυτοί οι παίκτες και αρχίζουν και παίζουν μπροστά με την ελευθερία κινήσεων που έχουν και αυτά. Ναι, θα είναι δύσκολο.
0: Ναι.
2: Θα είναι δύσκολο. Τι άλλο, πάμε για τη δική μας τώρα την ομάδα.
0: Έχεις μια ερώτηση εδώ, αν πιστεύεις ότι θα παίξει ο Σίλβα το Σάββατο.
2: Όχι, ρε παιδιά.
0: Και εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
2: Δεν μπορώ να το πιστέψω. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα που μας έχει δείξει ο Ματζάρη, εδώ καλά-καλά δεν μπαίνουν παίκτες που είναι μαζί του ένα μήνα.
0: Ναι, αυτό.
2: Δηλαδή, τώρα αυτό το παιδί να ήρθε χθες, υπέγραψε. Άντε να μπει σήμερα τη μέρα είναι. Σήμερα είναι Τετάρτη. Θα μπει στην προπόνηση. Τετάρτη, Πέμπτη. Παρασκευή θα έχουμε απλά στη μένα και τέλο. Πότε να βγω και Σάββατο πάμε για παιχνίδι. Δεν
0: ναι,
2: υπάρχει
0: ναι,
2: περίπτωση.
0: Ναι, ναι. Δεν γίνεται. Δύσκολο.
2: Κοίταξε με, να είναι στον πάγκο και να.
0: Εντάξει, να είναι στον πάγκο να μπει κανένα 20 λεπτό στο τέλος, ας πούμε, αν το μάτς τον χρειάζεται, μπορεί.
2: Εγώ εύχομαι να μην του χρειάζεται και να μην μπει.
0: Ναι.
2: Αλλά ναι, δεν νομίζω. Τουλάχιστον με όσα μας έχει δώσει ο Ματζάρη μέχρι τώρα και με τις δικές μου τις προσλαμβάνουσες, έτσι. Δεν θεωρώ ότι θα παίξει. Τώρα εμείς όσον αφορά το κομμάτι του αν θέλει η ομάδα επιπλέον ενίσχυση και τέτοια, εγώ χάσω το μέτρημα πόσους παίκτες έχουμε πάρει.
0: Πολλούς έχουμε πάρει.
2: Πρέπει να έχουμε πάρει πάνω από 25, ας πιστεύουμε.
0: Ναι. Και εγώ μην νομίζω, δεν τα έχω μετρήσει. Ένα καλό να τα μετρήσουμε εγώ. Να τα πούμε Κυριακή βράδυ.
2: Θα τα πούμε. Καλά, Κυριακή βράδυ θα πανηγυρίζουμε κυρίως. Αλλά έχει χαθεί για μένα λίγο το μέτρημα. Γιατί άμα κάτσεις και τα βάλεις κάτω, δηλαδή να πούμε ρε παιδί μου ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση, πού ας πούμε.
0: Ναι,
2: η ομάδα έχει τρεις θεματοφύλακες.
0: Έχει.
2: Παίζει με τριάδα στην άμυνα. Έχει αυτή τη στιγμή 5,5 center back γιατί ο Γιαννούτσος έρχεται.
0: Έχει.
2: Αν πούμε ότι ρε παιδί μου στην κάθε θέση θα πρέπει να έχεις minimum δύο παίκτες, έτσι.
0: Δύο παίκτες για αλλαγή εννοείς.
2: Όχι.
0: Α, δύο παίκτες. Ναι, sorry, εντάξει, ναι, έχεις.
2: Αν έχεις και δύο παίκτες αναλλαγή, θα έχουμε πιο μεγάλη ομάδα από τα NFL.
0: Ναι, έχεις δίκιο, εντάξει, τώρα κατάλαβα. Τι λες, ωραία, ναι, έχεις.
2: Έχεις 6. Πας παρακάτω. Πάμε στα half. Half είναι οι θέσεις, είναι 2. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε 7 half ή 8.
0: Έχουμε πολλά.
2: Ζωή να έχουνε. Είναι ο Χρωμάντα, είναι ο
0: Ραντόγια, είναι ο Καϊμπουέ, είναι ο Σουρλής, είναι ο Καρλής.
2: Ναι, Σουρλής, Καϊμπουέ, ο Καρλής, ο Κράιντς. Ακόμα και ο Τσιντόνης που πιθανότατα δεν.
0: Εντάξει, είναι όμως. Αυτή τη στιγμή είναι.
2: Ο Νίκος Αναστασιάδης, και αυτός χαφ.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, θα μπορούσε η ομάδα να πει ότι είμαστε πλήρης στα χαφ, αν είχε 5.
0: Ναι, το θέμα είναι πρώτον ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει δύο λήψεις, εγώ βλέπω. Εγώ το είπα και πριν. Η μία έλλειψη είναι στα φορ και δεν εννοώ αριθμητικά, εννοώ ποιοτικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή άλλο φορ σαν το Μαρκές δεν έχουμε. Εγώ θεωρώ έναν ακόμα τέτοιον παίχτη θέλουμε. Ένα
2: αυτή τη στιγμή όμως.
0: Ναι?
2: Έχει 4, έτσι. Δηλαδή,
0: τι να κάνουμε.
2: Και με τον. Ακούς.
0: Ναι, ακούω. Τι να κάνουμε. Έχουμε 4, εντάξει. 4 που οι 3 είναι ψηλοί.
2: Ο Ζούλεβιτς έχει 4 φορ.
0: Ναι, που οι 3 είναι ψηλοί.
2: Τι να αυτό ήθελε ο προπονητής.
0: Αυτό ήθελε ο προπονητής, αλλά δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή εδώ θες έναν κοντό ακόμα σαν το Μαρκές. Το είδαμε στην πράξη ότι θες.
2: Κοίταξε με λίγο. Αυτό είναι η δική μας αξιολογική κρίση.
0: Με βάση τη δική μας κρίση λέμε.
2: Ναι, όχι. Εγώ προσπαθώ τώρα να το προσεγγίσω από το κομμάτι με το πώς παίζει ο προπονητής και αν η ομάδα ποσοτικά έστω χρειάζεται αυτή τη στιγμή κάπου ενίσχυση.
0: Ποσοτικά δεν χρειάζεται.
2: Ποσοτικά. Έχουμε πάνω από 30 παίκτες. Μα δεν
0: ναι,
2: είναι
0: ποσοτικά
2: πολύ
0: δεν χρειάζεται. Ίσα που ίσως θα έπρεπε να φύγουν και 2-3.
2: Εσύ δεν μπορεί να έχει 30 παίκτες, 32-33 ρόστερ. Είναι δύσκολο και στην προπόνηση.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο. Έχουμε ήδη ξεφύγει πάρα πολύ στα νούμερα. Στην ποσότητα του ρόστερ. Τώρα, αν εσύ μου λες ότι εγώ θέλω έναν φόρο σαν τον Μαρκές και έναν φόρο ο οποίος θα αντικαθιστά τον Μαρκές, που εγώ είμαι συμφωνώ μαζί σου 1000%, αυτό όμως είναι σαν να κρίνουμε τον ίδιο τον προπονητή και αυτό που θέλει να παίζει μέσα στο γήπεδο και τι θα κάναμε εμείς αν είμαστε στη θέση του.
0: Μα εκ των πραγμάτων δεν είδε ο προπονητής ότι μπορεί να παίξει με ένα φόρο σαν τον Μαρκές και να του βάλει και 2 γκολ, άσχετα από το ένα ακυρώθηκε.
2: Δεν ξέρω τι είδε.
0: Εγώ λέω ότι είδαμε εμείς. Είδαμε ότι βγαίνει αυτό που θέλει να παίξει.
2: Ο προπονητής ζητούσε έναν ψηλό φόρο. Εξηγήσαμε πάρα πολλές φορές τους λόγους που θέλει
0: ναι,
2: να έχει.
0: Ναι, ωραία. Έχει 3 ψηλούς φόρους αυτή τη στιγμή.
2: Αυτή τη στιγμή έχει 3 ψηλούς φόρους. Ναι.
0: Ναι, ωραία. Άρα δεν πρέπει να έχει και έναν ακόμα κοντό. Που για μένα θα πρέπει να έχει 2 ψηλούς και 2 κοντούς. Λέω, αλλά τέλος πάντων.
2: Με 3 θα ήσουν υπερπλήρης. Άντε εγώ να δεχθώ να πας με 4 που έχουμε αυτή τη στιγμή με τη λογική ότι θα υπάρξουν στιγμές που θα παίξεις με 2 center four, έτσι, όπως έγινε ναι. Και στο μάτι με τον Ατρόμητο που το είπαμε και στην εκπομπή. Για μένα στη δική μου κρίση είναι το ότι με αυτές τις ομάδες.
0: Τι ωραία είχατε πει Ατρόμητο, τι λες τώρα, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή εσύ σαν Ραφαήλ δεν θεωρείς ότι θέλουμε έναν αλλαγή του Μαρκές?
2: Ρε φίλε, εγώ σαν Ραφαήλ μπορεί να σου πω ότι ήθελα και ένα
0: τι
2: άλλο.
0: Τι θεωρείς, πες μου, απάντα στην ερώτηση. Τι θεωρείς, θέλουμε μια
2: εγώ
0: αλλαγή του Μαρκές?
2: Σαν Ραφαήλ μπορώ να σου πω ότι ήθελα και άλλο οχτάρι.
0: Θέλουμε μια αλλαγή του Μαρκές.
2: Η ομάδα δεν έχει χαφ, θέλει χαφ. Πόσο θα έχει, 15?
0: Θέλουμε μια αλλαγή του Μαρκές. Ναι ή όχι?
2: Δεν χωράει αυτή τη στιγμή στο ρόλο.
0: Θέλουμε μια αλλαγή του Μαρκές. Ναι ή όχι?
2: Όχι.
0: Δεν θέλουμε. Ωραία. Όχι. Αυτή τη στιγμή, άρα ο Ραφαήλ Σπυρίδης, 16 του μηνός, 12:38, λέει ότι δεν θέλουμε αλλαγή του Μαρκές. Είμαστε εντάξει. Θέλουμε ένα ή δύο εξτρέμ ακόμα για να πούμε ότι έχουμε εξτρέμ αρκετά, αριθμητικά.
2: Με τον τρόπο που παίζει ο προπονητής, δεν χρειαζόταν ποτέ δύο φορ τύπου Μαρκές.
0: Θέλουμε ένα ή δύο εξτρέμ ακόμα.
2: Σε αυτό το παιχνίδι και απέδειξε σε όλους και στον προπονητή ότι αδερφέ, λάθος το πας. Εγώ πρέπει να είμαι ο φόρ της ομάδας. Πόσο πιο απλά θες να το πω?
0: Θέλουμε ένα ή δύο εξτρέμ ακόμα αριθμητικά.
2: Θέλουμε.
0: Ωραία. Α, μπράβο. Άρα, 12:39, 16 Σεπτεμβρίου, ο Ραφαήλ Σπυρίδης λέει ότι θέλουμε ακόμα δύο εξτρέμ αριθμητικά.
2: Θέλουμε ένα.
0: Ένα, έστω, ένα. Ένα ή δύο είπα εγώ. Ένα.
2: Εσύ, δεν μπορεί να έχεις όμως 35 παίκτες ρόστερ.
0: Δεν μπορείς. Αυτό όμως το θέμα δεν θα το λύσουμε εμείς. Θα το λύσουν αυτοί που κάνουν το σχεδιασμό. Που έχουν φέρει παίκτες στα back, Και μπροστά δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε πολλούς παίκτες.
2: Αφού κανονίζουμε ένα θεωρώ εγώ πάλι ότι κανονίζουμε ένα προγραμματισμό ομάδας το οποίο θα παίζει με wingbacks μόνο. Αυτό δεν ξεκίνησε η χρονιά, έτσι δεν ξεκίνησε, έτσι δεν μπήκε. Ότι θα παίζει ο Νίζε και ο Σόρι όλη την πλευρά.
0: Ναι, έτσι ξεκίνησε.
2: Έτσι ξεκίνησε. Στην πορεία, μέσα στο Σεπτέμβριο, δεν αντιληφθήκαμε ότι τελικά δεν φτάνουν να είναι μόνο αυτοί οι δύο στην πλευρά. Γιατί τρώμε υπεραριθμίες στην άμυνα και είμαστε τρύπα και μπροστά δεν μπορούμε να βγάλουμε ούτε μισή overlap. Γιατί δεν μπορούν τα χαφ να βρίσκονται και έξω αριστερά και πίσω αριστερά να καλύψουν. Γιατί δεν είναι ο Μακελελέ, είναι ο Σουρλής.
0: Ναι.
2: Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με το Σουρλή, παιχταράς είναι και την ψυχή του δίνει. Αλλά δεν είναι ο Μακελελέ. Δεν μπορώ να έρθω τώρα ξαφνικά εγώ το Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτεμβρίου και να πω, ξέρεις κάτι, τώρα υπάρχει έλλειψη στο ρόστερ και ευθύνεται αυτός που όρισε το, που έφτιαξε τέλος πάντων την ομάδα, γιατί δεν υπάρχουν εξτρέμ. Αφού τώρα το αποφάσισε ότι θα παίξει με εξτρέμ.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Με την ίδια λογική και εγώ μπορώ να σου πω ότι αν τους πάρουμε αυτούς τους παίκτες και παίξουμε ένα 4-2-3-1 μοντέρνο.
0: Ναι.
2: Θα είσαι πολύ καλύτερο από ότι παίζει το 3-4-3 αυτή τη στιγμή.
0: Βρε, ωραία, εγώ σου λέω με βάση αυτό το σύστημα. Εσύ θεωρείς ότι δεν θέλουμε.
2: Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το λέμε προς τα έξω ως ότι φταίει γιατί δεν παίζει το σύστημα που λέω εγώ.
0: Μα δεν λέμε, άποψη. Την άποψή μας λέμε απλά, δεν λέμε κάτι άλλο. Εσύ δεν θεωρείς δηλαδή ότι θέλουμε έναν αντιμαρκές αυτή τη στιγμή.
2: Μα ο αντιμαρκές σου υποτίθεται ότι είναι ο Μπάρσενας.
0: Ο Μπάρσενας είναι εξτρεμοδεκάρι.
2: Συγγνώμη, ο αντίδη σου είναι ο Μπάρσενας.
0: Ωραία. Άρα έναν αντιμαρκές θέλουμε ή δεν θέλουμε τελικά.
2: Άρα αδερφέ, εγώ δεν σου λέω ότι στο καλύτερο σενάριο δεν πρέπει να έχεις έναν αντιμαρκές. Στο καλύτερο σενάριο εγώ θα σου απαντήσω ότι δεν θες έναν αντιμαρκές. Θες έναν ακόμα καλύτερο από το Μαρκές και να είναι ο Μαρκές ο αντικαταστάτης του.
0: Ναι,
2: άμα θες να το παίξουμε και να πάμε καθένα.
0: Μου απαντάς άλλα πράγματα από αυτά που σε ρωτάω. Θέλουμε έναν αντιμαρκές. Μάλλον άσε το αντιμαρκές. Θέλουμε έναν ακόμα φορ τύπου Μαρκές. Ας είναι και καλύτερος από το Μαρκές. Θέλουμε.
2: Εσύ μου μιλάς θεωρητικά.
1: Ποιοι δεν παίξανε. Τα ελληνικά μου είναι περίεργα. Ποιοι δεν παίξανε.
2: Πέντε φορ ρόστερ δεν έχει ο Ολυμπιακός που δίνει τους μισούς δανεικούς.
0: Τι πάθαμε, ρε. Ρε, τι έχουμε πάθει, ρε. Ρε, εσύ, μία ερώτηση απλή σου κάνω. Θέλουμε, εσύ, σαν Ραφαήλ, θα ήθελες ή δεν θα ήθελες, άσχετα με όλα τα υπόλοιπα, έναν ακόμα παίκτη σαν το Μαρκές.
2: Εγώ, σαν Ραφαήλ, που θα έπαιζα 4-2-3-1 και θα ήθελα έναν φορ τύπου Μαρκές, αν θες να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Προφανώς θα ήθελα και έναν δεύτερο φορ που θα είναι ο αντιμαρκές.
0: Ωραία, επιτέλους.
2: Με τα δεδομένα.
0: Δες τι γράφει ο κόσμος στα σχόλια. Λες, έχουμε πολλούς παίκτες. Λέει ο άλλος. Κράνης Αθανασιάδης της Ντόνης δεν είναι για άλλη εθνική. Για τον Καρλής δεν μπορούμε να πούμε γιατί δεν τον βάζει προπονητής, άρα και αυτό κάτι δείχνει. Άρα από τους 8 που λες, ο άλλος σου βγάζει ότι 4 δεν κάνουν.
2: Ποιος μου, δηλαδή ο Καρλής, ποιος τον έβγαλε ότι δεν κάνει.
0: Ρε εσύ, εγώ σου λέω τι λέει ο κόσμος. Δες τι γράφουν στα σχόλια λίγο.
2: Τι γράφετε, ρε παιδιά, στα σχόλια. Και επειδή γράφει ο καθένας το σχόλιο, πρέπει εγώ
0: ναι,
2: να.
0: Εγώ διαφωνώ με το σχόλιο αυτό. Εγώ διαφωνώ με το σχόλιο αυτό.
2: Αυτό δεν καταλαβαίνεις. Σε ποια βάση γίνεται το ερώτημα και σε ποια βάση θες εγώ να
0: απαντήσω. Η βάση γίνεται στο ερώτημα. Ωραία. Η βάση που γίνεται το ερώτημα είναι με βάση έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα.
2: Ναι.
0: Ασχέτως όπως είναι αγωνιστικά η ομάδα. Όχι ποσοτικά πόσους παίκτες έχει κλπ. Εσύ θεωρείς ότι χρειάζεται ένας ακόμα παίκτης σαν το Μαρκές ή όχι.
2: Να ξεχάσω ότι έχουμε ήδη 4 φορ το οποίο
0: να
2: είναι.
0: Να το ξεχάσει, ναι, ξέχασε το. Ξέχασε
2: βέβαια
0: το.
2: Θέλω. Βέβαια θέλω.
0: Α, δηλαδή και.
2: Έτσι πώς το θέτεις, σε αυτή τη βάση και δύο εξτρέμ θέλω.
0: Ωραία, εντάξει, έγινε.
2: Σε αυτή τη βάση. Σε αυτή τη βάση. Το θέμα είναι όμως ότι τα μπάτζετ των ομάδων είναι συγκεκριμένα. Οι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται σε ένα ρόστερ είναι συγκεκριμένοι. Δεν μπορούμε να ξεφεύγουμε, δηλαδή να φτάσουμε να έχουμε 40 άτομα στο ρόστερ. Αυτό 40 άτομα μετά δεν θα πηγαίνουν για προπόνηση στη Μίκρα. Θα είναι λες και είναι δημιουργία στο στρατό.
0: Η Μίκρα έχει 5 γήπεδα, οπότε μια χαρά χωράνε 40 άτομα. Θα κάνουν 20 στο ένα γήπεδο και 20 στο άλλο γήπεδο. Εντάξει.
2: Ξέρεις πολύ καλά τι σου λέω. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι σου λέω, απλά δεν θες να το καταλάβεις. Θεωρητικά αυτό που μου λες, ναι, θέλω και αντιμάρκες.
0: Ναι, μα η ερώτηση που σου κάνω είναι θεωρητική. Γιατί αυτή τη στιγμή εδώ πέρα συζητάς εσύ ότι έχουμε πολλούς παίκτες. Ναι, το θέμα είναι ότι από αυτούς τους παίκτες που έχουμε, ποιοι μπορούν να προσφέρουν και τι. Αριθμητικά, ναι, είμαστε πλήρεις.
2: Ωραία. Ποιοι μπορούν να προσφέρουν και τι, δεν μπορούμε να το κρίνουμε ακόμα. Καταρχάς, είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική και πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάρει. Αρκετά λεπτά και πολύ.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Δεν έχουν ξεκινήσει ποτέ βασική.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Δηλαδή, όταν έχουμε βάλει ματς τον Ήβη βασικό. Τον βάλαμε μέσα στην ΑΕΚ. Ίσως το μάτς το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι βασικός. Το μοναδικό μάτς που μπορεί να μην ήταν βασικός ήταν ο Ήβη, ήταν στην ΑΕΚ. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να ήταν βασικός. Δεν ήταν.
0: Εντάξει, ναι, συμφωνώ σε αυτό.
2: Ο Ραντόγια τον είδαμε πουθενά βασικό, που μπαίνει μέσα και δίνει μια ηρεμία
0: στο. Όχι, δεν τον έχουμε δει.
2: Το εγώ το λέω, που είναι που λένε μου και ο Σουρλές και ο Καϊμπουέ.
0: Δεν τον έχουμε δει.
2: Ο Ραντόγια μου δείχνει ότι δείχνει μια πάρα πολύ μεγάλη,
0: ναι, δεν τον έχουμε δει
2: μια ηρεμία στα χάρτη του Ηρακλή. Τον είδαμε βασικό.
0: Δεν τον έχουμε δει βασικό.
2: Δεν τον έχουμε δει βασικό. Ο Μάρκες που έκανε δύο εκτελέσεις που θα ζήλευε και ο Ελκαμπή του Ολυμπιακού περαστικά του ανθρώπου, που η δεύτερη του εκτέλεση ήταν τόσο καταπληκτική. Που νόμιζα ότι πάει out, αλλά λέω τι κάνει, τι θα ρούχι έριξε. Και ο άνθρωπος απλά είδε ότι θα κάνει την κίνηση από την άλλη μεριά και τον άφησε όρθιο.
0: Δεν τον έχουμε δει βασικό. Προχώρα. Δεν τον έχουμε δει βασικό.
2: Δεν τον έχουμε δει βασικό. Άρα, ναι, όταν δεν έχουμε δει καν τον Μάρκες βασικό, θέλω να κάτσουμε να συζητήσουμε σοβαρά ότι θέλουμε και αναπληρωματικό για τον Μάρκες.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Αντιραντόγια έχουμε.
2: Έχουμε.
0: Έχουμε.
2: Χρωμάτα.
0: Έχουμε. Μπράβο. Ωραία. Έχουμε. Ωραία. Αντιείδη έχουμε.
2: Να πούμε ότι είναι ο Μπάρσενας ένας αντιείδη.
0: Να
2: είναι
0: το πούμε. Αντιμαρκές δεν έχουμε. Γιατί να μην έχουμε.
2: Γιατί αυτό που ήθελε ο προπονητής να παίξει εξ αρχής δεν ήθελε φορ σαν τον Μαρκές.
0: Ναι, Μαρκές που εκ των πραγμάτων ο προπονητής φαίνεται, λέω, δεν ξέρω, φαίνεται όμως ότι καταλαβαίνει πως δεν του βγαίνει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό γύρισε σύστημα με δύο φορ στο τέλος του μάτς με τον Ατρόμητο, γι' αυτό έβγαλε τον Κόλιτς και έβαλε τον Κούστα και γι' αυτό φέρνει μάλλον και τον Σλοβάκο. Γιατί βλέπει ότι ο Κόλιτς δεν του κάνει και ο Κούστα θεωρεί ότι δεν κάνει για αλφα εθνική τέλος πάντων.
2: Άρα εσύ θεωρείς ότι ο προπονητής το καταλαβαίνει.
0: Εγώ θεωρώ ότι το καταλαβαίνει. Και λέω ότι εγώ σαν Βασίλης.
2: Εύχομαι, ναι, ο προπονητής να το καταλαβαίνει και να δούμε μια εντεκάδα που πρέπει να δούμε στη μέση τον Άρη. Και να μην χάσουμε πάλι ένα ημίχρονο και να τρέχουμε σαν τους τρελούς.
0: Και λέω ότι εγώ σαν Βασίλης θέλω να έχει ο Ηρακλής έναν ακόμα φόρσα το Μαρκές. Γιατί αν αυτή τη στιγμή ο Μαρκές πάθει κάτι, δεν έχουμε άλλο τέτοιο παίχτη. Χτύπα ξύλο.
2: Εσύ σαν Βασίλης και εγώ σαν Ραφαήλ μπορώ να θέλουμε ό,τι θέλουμε. Όταν ο προπονητής παίζει με άλλον τρόπο Πιο και βγαίνει και λέει ότι εγώ θέλω τον Οκάκα που είναι έτοιμος, θέλει άλλου τύπου φορ. Αυτό εξηγώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, έγινε.
2: Έχει διαφορά η δική μας άποψη που πρέπει να την πούμε. Πρέπει. Τέλος πάντων, γουστάρουμε και τη λέμε. Και υπάρχει διαφορά του να πούμε το τι πρέπει να γίνει στην πράξη αυτή τη στιγμή.
0: Εσύ την άποψή σου ρωτάω.
2: Η άποψή μου χωρίζεται σε δύο διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει το κομμάτι του να σου πω τι θα έκαμνα εγώ, ναι, και υπάρχει το κομμάτι του τι θα έκαμνα υπό τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία.
2: Δεν Εντάξει. μπορώ εγώ, πες ότι εγώ είμαι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει τις μεταγραφές στον Ηρακλή. Όταν δεν βλέπω το Μαρκές βασικό, θα φάνω σε φέρω και αντιμαρκές.
0: Αφού δεν βλέπεις τον Ήβη βασικό, γιατί μου έφερες αντί-Ήβη. Και αφού δεν βλέπεις τον Ραντόγια βασικό, γιατί μου έφερες αντι-Ραντόγια.
2: Καταρχάς, δεν έφερες τον Μπάρσενας αντί-Ήβη, τον έφερες για να παίξει μαζί του.
0: Εντάξει, εκ των πραγμάτων λοιπόν.
2: Ο Μπάρσενας μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις από το 8 μέχρι και ψευτοφόρ. Και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις μαζί με τον Ήβη σε ένα σύστημα 3-4-2-1, να είναι οι δύο εσωτερικοί χαφ και να έχεις full δημιουργία, ας πούμε. Απλά θα χάσεις λίγο σε τρεξίματα. Ή μπορείς να τον βάλεις ακόμα και σε ένα σύστημα με δύο φορ, ένα 3-5-2 καθαρό, και να τον βάλεις δεύτερο φορ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι απαραίτητα ο ένας αντί του άλλου. Μπορεί όμως να είναι και ο ένας αντί του άλλου, γιατί έχουν κάποια κοινά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι οι δύο παίκτες με τη μεγαλύτερη ποιότητα στη δημιουργία του Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Όταν λες και για το Χρωμάντα, και τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Δηλαδή, δεν θα έχεις δύο εξάρια, ας πούμε, δύο οχτάρια, που δεν είναι σε εμάς, δεν υπάρχουν. Και αυτά γενικά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει καθαρό εξάρι, καθαρό οχτάρι. Όλα αυτά εμπλέκονται. Ο ένας μπορεί να κάνει μια δουλειά του εξαριού και δύο δουλειές του οχταριού. Άλλος να κάνει κάτι άλλο. Έχεις πάντως.
0: Μα έχουμε, εσύ είπες μόνος σου, έχουμε 8 χαφ, αλλά έχουμε Ραντόγια και έχουμε και Χρωμάντα. Άρα, γιατί αφού ας να έχουμε 4 φορ, να μην έχουμε και ένα πέμπτο και να έχουμε έναν αντιμαρκές.
2: Άρα εσύ θεωρείς ότι το λάθος που γίνεται αυτή τη στιγμή με το να έχουμε 8 χαφ, να πάμε να το κάνουμε και μπροστά και να πάρουμε 5 φορ.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ένα παίκτη σαν το Μαρκές.
2: Όταν θα έρθουν αυτοί οι φόροι 5, που από τους 5 θα παίζουν οι δύο, ο ένας κανονικά και ο ένας με τον Ζόρι κάποια λεπτά, και θα σου πούνε μέσα στα αποδυτήρια, εμένα γιατί δεν με βάζεις να παίζω, και θα δημιουργηθεί.
0: Θα τους στείλουμε δανεικούς, όσους δεν κάνουν, τους στέλνουμε δανεικούς στο Γενάρη. Δεν γίνεται τώρα, αφού έγινε έτσι όπως έγινε ο σχεδιασμός, έτσι θα πρέπει να γίνει.
2: Μα δεν συνεννοηθούμε.
0: Μα δεν θα συνεννοηθούμε, το βλέπω ότι δεν θα συνεννοηθούμε. Γιατί έχουμε τελείως άλλη άποψη.
2: Όχι. εσύ λες απλά ότι εγώ θέλω και ένα. Ναι, και εγώ που σκάθομαι και σου λέω, και εγώ θέλω και έναν αντιαθανασιάδη ακόμα καλύτερο.
0: Έχουμε συντότα, ρε φίλε. Δεν θέλουμε αντιαθανασιάδη. Μια χαρά έχουμε συντότα.
2: Είναι το θεωρητικό κομμάτι του ποδοσφαίρου που ο καθένας μας λέει ότι θέλει και εγώ θέλω τον Μποντόλσκι.
0: Όχι, δεν λέω ότι θέλω. Δεν λέω, πρόσεξε, είσαι λάθος. Εγώ βλέπω ότι αν αυτή τη στιγμή πάθει κάτι ο Μαρκές, δεν θα έχουμε παίχτη να βάζει γκολ. Αυτό βλέπω εγώ. Και γι' αυτό λέω ότι θέλω ένα παίχτη σαν τον Μαρκές. Δεν είπα να φέρουμε παντού.
2: Εγώ λέω ότι ο προπονητής της ομάδας δεν ήθελε φορ τύπου Μαρκές.
0: Ωραία. Μπορώ να έχω άλλη άποψη από τον προπονητή της ομάδας, αν αυτή είναι η άποψή του.
2: Ναι, εννοείται πως μπορείς.
0: Ωραία, αυτή την άποψη έχω λοιπόν εγώ.
2: Απλά όμως δεν μπορώ και να βγαίνω και να λέω α, έχουμε έλλειψη εκεί, δεν κάναμε το σχεδιασμό που έπρεπε σε εκείνο το σημείο. Άμα ο προπονητής δεν ήθελε τέτοιου τύπου φορ και που τον φέρανε και ο άνθρωπος θα βγάλει μάτια φέτος, είναι κάτι εξτρά. Δεν μπορώ να πω α, γιατί δεν φέρατε και ένα δεύτερο. Εσώ παρεπιλέ, θα έχουμε πέντε. Δεν μπορεί να δουλέψει αυτό, ρε Βασίλη, μέσα στα αποδυτήρια. Δεν μπορεί να έχει. Ήδη που έχουμε 8 χαφ, είναι δύσκολο γιατί έρχεται ο άλλο και θα σου πει. Που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι καλά παιδιά όλα. Δεν πρόκειται να δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα ποτέ. Αλλά παίζει με τη φωτιά να έρθει ο άλλο, ειδικά οι φόροι είναι και λίγο βεντέτε. Θα έρθει ο άλλο και θα σου πει, σώπερε μάστρο, εμένα γιατί δεν με βάζει να παίξει. Και από εκεί δημιουργούνται καταστάσει μέσα σε ομάδε. Δεν πάει έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε 40 παίκτε ρόστερ. Επειδή τη μία μέρα μας ήρθε να παίξουμε 3-4-2-1, την άλλη μέρα το κάναμε 3-4-3 καθαρό, την άλλη μέρα το κάναμε μετά, στο ημίχρονο το κάναμε 3-2-5 με όλους μπροστά. Συγγνώμη κιόλας.
0: Συμφωνώ με αυτό που λες.
2: Πρέπει
0: και
2: να
0: γι' αυτό πρέπει να πληρωθεί το τίμημα του λάθος, όποιου λάθος έγινε στο σχεδιασμό. Αυτό είναι το θέμα. Στην προετοιμασία και στο σχεδιασμό. Δεν έγινε σωστή προετοιμασία, τα είχαμε πει. Η ομάδα δεν έδειξε, δηλαδή δεν βγήκαν τα συμπεράσματα που έπρεπε να βγούνε. Γι' αυτό αλλάζει συνέχεια στυλ παιχνιδιού. Τη βγαίνει εν μέρη. Αυτά πρέπει να πληρωθούν κάπως. Δεν γίνεται δηλαδή να πάμε έτσι.
2: Κάνει δύο φιλικά μετά τις ιταλικές ομάδες, ναι, για να μην χρειάζεται να πας στο Βόλο.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Και να πει είναι αυτό παιχνίδι προετοιμασία.
0: Επειδή δεν το έκανε, πάρε τώρα πέντε φορ και στείλε του δύο δανεικού στο Γενάρη. Έτσι θα γίνει.
2: Που τώρα σήμερα αντί να μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλούσαμε για το που παίζει η ομάδα μας και θα πηγαίναμε μια εκδρομή ή θα παίζαμε, ξέρω.
0: Γι' αυτό πάρε τώρα 5 φορ, έναν δεύτερο σαν το Μαρκές και στείλε δανεικούς 2 το Γενάρη, όποιους δεν παίζουν. Άμα έχουν παράπονο.
2: Φέρε, ρίξε Βασίλη, βάλε τα λεφτά, πάνω κι άλλους, 5 φορ.
0: Ρε φίλε, δεν είναι, ο άλλος, δηλαδή, συγγνώμη, προτιμάει να δίνει λεφτά σε παίκτες που δεν παίζουν, ας δώσει και μερικά σε κάποιον που θα παίζει.
2: Εγώ δεν θα κάνω κουμάντο ούτε στη.
0: Ούτε εγώ θα κάνω κουμάντο. Εγώ λοιπόν, επειδή δεν κάνω κουμάντο, λέω τι θα ήθελα.
2: Ούτε στις προπονητικές τακτικές του άλλου. Εγώ λέω ότι έχουμε φτάσει 16 Σεπτεμβρίου και ακόμα δεν έχω καταλάβει τι σύστημα παίζει. Τώρα θα παίξουμε με δύο φορ τελικά.
0: Βρε, δεν ξέρω πώς θα παίξουμε. Ναι. Εγώ σου λέω ότι θέλω έναν παίξι από το Μαρκές.
2: Ναι, εσύ.
0: Ναι, εγώ το θέλω. Ναι, εγώ το θέλω αυτό. Ναι. Εγώ το θέλω.
2: Ωραία. Άρα λες εσύ και εγώ, άλλη 16 του μήνα, ότι στο μάτς με τον Άρη μεθαύριο, ο Μαρκές πρέπει να είναι ο βασικός. Γι' αυτό το λόγο
0: θέλει. Έτσι, ναι, εγώ έτσι πιστεύω. Ότι πρέπει να είναι βασικός πλέον. Το έδειξε. Έβαλε δύο γκολ.
2: Το ένα καλύτερο από το άλλο.
0: Ναι, ναι, έβαλε δύο γκολ. Πολύ όμορφα.
2: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Στα extreme τώρα, για να κλείσουμε και με τα extreme. Ποιους έχεις αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή extreme.
2: Έχεις τον Σίλβα, τώρα που ήρθε.
0: Ναι. Τον Μπάρσανας που είναι τραυματίας και θα επιστρέψει και κανέναν
2: έχει
0: άλλο. Και τον Ήδη που δεν είναι εξτρέμ αλλά παίζει εξτρέμ.
2: Δεν είναι και ακόμα και σε αυτά τα συστήματα που λέμε, ακόμα και στο 3-4-3, άμα το δεις ρε παιδί μου, δεν παίζει ακριβώς. Να, ο Ήδη το έπαιξε σαν εξτρέμ κάποια στιγμή στη δεξιά πλευρά. Καθαρά σαν εξτρέμ. Αλλά δεν παίζουν όλοι το ίδιο. Δηλαδή μπαίνουν πάρα πολύ στα hull spaces μέσα, ρε παιδί μου. Παίζουν και σαν εσωτερική χάφη.
0: Και γι' αυτό το λέω ότι ο Ήδη δεν είναι ακριβώς εξτρέμ.
2: Είναι πολύ περίεργο αυτό που παίζουμε. Ναι, έτσι πως το θέτεις στα extreme, καλά θα ήταν να έχουμε και άλλον έναν τουλάχιστον εγώ θα ήθελα. Γιατί αν πεις ότι από τη μία μεριά έχω τον Μυρ να το πιάσουμε σαν extreme τώρα, τι να πιάσουμε.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, το Μυρ όχι, εγώ θα τον πιάσω σαν back, δεν μπορώ να τον πιάσω extreme.
2: Ναι, αλλά σαν back μετά έχεις πέντε ρε φίλε.
0: Το ξέρω, πέντε έχεις. Αυτή τη στιγμή έχεις πέντε back.
2: Δεν πρέπει, έπρεπε να έχεις τέσσερις ας πούμε, άμα το πάμε έτσι.
0: Κοίτα,
2: αν
0: ένα back το θεωρήσουμε extreme και πούμε ότι είναι extreme αυτός και όχι back, τότε έχουμε 4 extreme και 4 back. Άρα είμαστε καλά με αυτή τη λογική. Αλλά δεν ξέρω αν το μοίρε εγώ. Δηλαδή, εγώ να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να δω τον Ίζετ σαν εξτρέμ. Παρά τον Μυρ.
2: Άρα να πιάσουμε τον Ίζετ σαν εξτρέμ.
0: Πιάσουν σαν εξτρέμ.
2: Να τον πιάσουμε τον Ίζετ σαν εξτρέμ. Ναι. Να πιάσουμε και τον Ίβι ότι μπορεί να παίζει πάλι σε εκείνη τη θέση, αλλά πιο εσωτερικά μέσα.
0: Όχι, εγώ αυτούς τους βάζω ότι είναι η ίδια θέση, απλά έχουν άλλο στυλ παιχνιδιού. Εντάξει, δηλαδή στο σύστημα έτσι όπως το έχουμε δει μέχρι τώρα, εξτρέμο δεκάρι θα είναι, δεν θα είναι κάτι άλλο.
2: Πολύ ωραία. Άρα. Θέλει η ομάδα έναν. Θα ήταν καλύτερο να έχει και έναν δεξιό εξτρέμ επιπλέον.
0: Καλύτερα θα ήταν. Ναι, θα ήταν.
2: Σε αυτό
0: επίσης, πέρα από το Σόρια, έχουμε κάποιο δεξιοπόδαρο back. Ο Μυρ τι είναι?
2: Ο Νανού.
0: Ο Νανού είναι δεξιοπόδαρος. Εντάξει, οκ. Okay, ωραία.
2: Αλλά ο Νανού είναι δεξιοπόδαρος κύριος, αλλά εντάξει, έχει και με τα αριστερό. Νομίζω και τον κόλ που έβαλε με τα αριστερό το βάλε στο Βόλο.
0: Ναι. Ναι, όχι, επειδή με τα αριστερό.
2: Όχι, νομίζω δεξιοπόδαρος είναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ό,τι είναι. Έχουμε δηλαδή έναν ακόμα δεξιοπόδαρο back.
2: Έχουμε.
0: Τέλεια.
2: Άρα να μείνουμε, μπορούμε να συμφωνήσουμε στον εξτρέμ μόνο.
0: Ναι, σε αυτό να συμφωνήσουμε.
2: Ωραία, και να συμφωνήσουμε στο ότι αν ο προπονητής αποφασίσει ότι ο βασικός φόρ της ομάδας όταν παίζει με έναν μπροστά είναι ο Μάρκες, όπως για μένα και για σένα από ό,τι φαίνεται, αυτό θα πρέπει να γίνει.
0: Ναι, τι να συμφωνήσουμε.
2: Τότε, αν όχι τώρα, γιατί τώρα πλέον έκλεισε και το παράθυρο, πλέον υπάρχουν μόνο παίκτες που δεν έχουν συμβόλαιο. Αν δεν βρεθεί τώρα αυτός ο παίκτης, θα πρέπει να πάρθει στην επόμενη, τον Ιανουάριο.
0: Εγώ θα διαφωνήσω. Εγώ διαφωνώ γιατί θεωρώ ότι χρειάζεται ένας παίκτης σαν το Μαρκές ακόμα από τώρα. Δεν βλέπω, συγγνώμη, δεν έχω κάτι με τα παιδιά, αλλά δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη προοπτική ούτε στον Κούστα ούτε στον Κόλιτς.
2: Ναι, συμφωνώ και πάλι θεωρητικά, αλλά άμα δεν αποδεσμεύσει και κάποιον, δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή θα μείνουμε να παίζουμε με ένα φόρ και να κάνουμε το σταυρό μας, μην πάθει κάτι μέχρι τα Χριστούγεννα.
2: Καταρχάς, επαναλαμβάνω και πάω επί της αρχής και σου λέω ότι κάτσε να δούμε ότι ο προπονητής όντως θα επιλέξει τον Μάρκες ως οφείλει για βασικό φόρ της ομάδας. Ας γίνει αυτό. Και μετά, μόλις θα κάνει τα 2-3 παιχνίδια στη σειρά και θα βάλει και 2 γκολ το παιδί 3, γιατί το έχει, τότε θα πούμε ότι ξέρεις τι, εδώ θέλουμε έναν παίκτη σαν αυτόν για να τον αντικαταστήσει.
0: Ωραία, σε πειράζει εγώ να διαφωνήσω και να πω ότι τον θέλω από τώρα?
2: Όχι, μπορείς να διαφωνήσεις, απλά κατ' εμέ δεν πατάει κάπου στο.
0: Οκ, άστο να μην πατάει στην πραγματικότητα. Εγώ θα διαφωνήσω. Α, είμαι τοπικός εγώ.
2: Δεν επιμένω δηλαδή στο τακτικά ότι έχει άδικο ότι πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο παίκτη. Λέω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή λόγω τη ποσότητα
0: κλειδί. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Μπορώ να το θεωρώ αυτό το πράγμα.
2: Θεωρώ ό,τι θέλει. Ο Μύρη είναι αριστερό, μπάκο, Νανού είναι δεξί. Ναι, άμα το πάμε με τα πόδια του ρε παιδιά, έτσι είναι. Ο ένας είναι αριστερό και ο άλλος είναι δεξί. Θα ήθελα όμως να δω τον Ισπανό αντί για τον Μύρ. Ναι, Βασίλα, τα ρεπορτάζ το κλείσαμε το ρόστερ. Το ρόστερ θεωρητικά έκλεισε, ρε παιδιά, με αυτές τις δύο.
0: Εγώ είπα και πριν, παιδιά, δεν έχω μάθει κάτι για άλλο παίχτη να έρθει. Τώρα τι να πω.
2: Αυτές τις δύο προσθήκες θεωρητικά, από τη στιγμή που εγώ λέω ότι έχουμε φτάσει ήδη 30 γεια σας παίκτες, αρχίζει και γίνεται δύσκολο μετά και στο θέμα της διαχείρισης. Εγώ το λέω κάτι το οποίο δεν θα συζητηθεί. Δεν συζητιέται ανάμεσα σε οπαδούς, ρε παιδί μου, αυτό. Εγώ σας λέω ότι είναι δύσκολο μετά όταν ξεφεύγουμε και πάμε πάνω από 30 παίκτες, είναι δύσκολο και μεταξύ τους. Ή πολύ. Δεν λειτουργεί έτσι μια ομάδα. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο γκρουπ ανθρώπων. Δεν μπορεί να το ξεπερνά σε ποσότητα, μετά παίρνει άλλα ρίσκα. Ωραία. Άρα, τι θέλει, Βασίλη, για το μάτι με τον Άρη, πώς θα ξεκινούσε την ομάδα? Πες να το κλείσουμε, να πω κι εγώ και να πάω στην ευχή της Παναγίας.
0: Ναι, πώς θα ξεκινούσα εγώ το μάτι με τον Άρη? Εγώ θα ξεκινούσα με 3-4-3. Την άμυνα θα ήθελα να τη δω. Εγώ να σου πω την αλήθεια, σε αυτό το μάτς θα έβαζα τον Δανό, τον Λάουριτσεν. Δηλαδή θα έβαζα Βούρο, Λάουριτσεν, Ρος.
2: Να, ένας ακόμα λόγος που έπρεπε να έχουμε το κύπελο.
0: Στην τριάδα, ναι, εντάξει, ισχύει. Τι
2: γιατί
0: να κάνουμε.
2: Γιατί τώρα θα χρειάζαμε μια ομάδα β' εθνικής παράδειγμα και θα μπορούσες να κάνεις δοκιμές.
0: Ωραία. Γιατί θεωρώ αυτό που λες ότι ισχύει, ότι ο Άρης έχει καλούς παίκτες μέσα στο επιθετικά. Άρα χρειάζεται ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί απέναντι σε καλούς παίκτες τέτοιους και έχει παραστάσεις. Ο Πίνια δεν τις έχει αυτές τις παραστάσεις. Δεν νομίζω ότι έχει παίξει την καριέρα του με τέτοιους παίκτες, ας πούμε. Δεξιά, σόρια, αριστερά. Έχω ένα δίλημα. Μάλλον τον Νίζετ θα έβαζα. Μ' άρεσε έτσι όπως τον είδα.
2: Συμφωνούμε.
0: Λοιπόν, μπροστά τώρα. Εγώ θα. Δεν ξέρω σε τι φάση είναι, ρε παιδιά. Εγώ θα ξεκινούσα τον Ραντόγια. Ραντόγια Σουρλή θα έβαζα. Γιατί θεωρώ ότι ο Ραντόγια είναι αυτό που χρειάζεται να έχει ομάδα στο κέντρο. Και θεωρώ ότι ο Σουρλή, με την ικανότητά του να μην αφήνει σε ησυχία τους αντίπαλους παίχτες, θα τέριαζε περισσότερο από το Καϊμπουέ, που τον θεωρώ λίγο πιο laid back, πιο. Εντάξει, πιο χαλαρό. Όχι με κακή έννοια, απλά δεν έχει την ίδια ενέργεια που φέρνει ο Σουρλή. Έχουμε πει 3, 5, 7. Και οι τρεις μπροστά θα ήταν ο Μαρκές στην επίθεση σίγουρα. Ο Ήβη θα ήταν ο ένας από τους δύο. Και ο άλλος από τους δύο θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα ο Νανού. Ή ο Μυρ, δεν νομίζω ότι θα έβαζα Μυρ. Εγώ Νανού θα έβαζα. Εκτός αν ο Σίλβα είναι σε κατάσταση να παίξει. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αν είναι σε κατάσταση να παίξει, εννοείται θα ξεκινούσα Σίλβα.
2: Ναι. Θα πήγαινε να πάρεις κατοχή εκεί μέσα ή θα πήγαινε να παίξεις κόντρα?
0: Κόντρα. Κόντρα, αλλά όχι όπως με τον Αστέρα Τρίπολης, που θα ήταν, ας πούμε, που τους περιμέναμε να πατήσουν και περιοχή. Θα τους κλείναμε από πιο μπροστά. Δηλαδή αυτή θα ήταν η δική μου η επιθυμία.
2: Άρα εννοείς pressing μέχρι το κέντρο, εκεί, μόλις πάνε να περάσουν,
0: ναι,
2: το κέντρο.
0: Δηλαδή να φτάσουν μέχρι τα 2/3 του γηπέδου, πιο κάτω να μην φτάσουν.
2: Και άρα ξαναπέσουμε λίγο στα extreme, τι θα έβαζες, το Μυρ?
0: Δεν είπα Μυρ, είπα Νανού και Ήβη.
2: Νανού και Ήβη. Ναι ρε παιδί μου, αυτό, πάνω κάτω ξεστή, ναι, και μπροστά τον Μάρκες.
0: Αυτό.
2: Εντάξει, μπορείς να γυρίσεις απλά τον Ίζετ με τον Ανού, γιατί ο Ανού συνήθως παίζει back.
0: Εντάξει, ναι, ας ήταν ο Ίζετ, okay, ναι, το ακούω.
2: Πιο μπροστά και να πεις ότι θα πάω με ένα Ήβη, ας πούμε, σε πιο ελεύθερο ρόλο από τη μία πλευρά, Ίζετ από την άλλη, που είναι πιο εξτρεμοειδές θα μπορούσε να παίξει, και ναι, να πήγε και όλα στο χώρο, γιατί ο Ίζετ κάνει και κουβαλάει πάρα πολύ μπάλα. Τα νούμερα του είναι τρομερά, δηλαδή κουβαλάει 200 μέτρα την μπάλα σε κάθε αγώνα μίνιμουμ. Και κάνει πάρα πολλές επαφές με την μπάλα. Όχι αυτό, να μην του το κλέψουμε. Και θα βάζεις μπροστά είτε στον Μαρκές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θα βάζεις Ραντόγια και θα βάζεις το Σουρλί για Ραντόγια, να πάρεις Σουρλί την ταχύτητα. Θα χάσεις τη μακρινή πάσα, αλλά λες ότι ξέρεις τι, θα πάρω τη μακρινή πάσα από το Ρος.
0: Θα την έχω από το Ρος, ναι, ουσιαστικά
2: συμφωνώ,
0: έτσι.
2: Συμφωνώ, εγώ μαζί σου είμαι.
0: Α, ωραία. Υπογράφω. Άρα συμφωνούμε σε αυτό, θα βάζεις και εσύ αυτούς.
2: Συμφωνούμε, ναι, συμφωνούμε. Είμαστε αρκετά κοντά.
0: Ωραία.
2: Στο τι θα βάζαμε, ναι. Εντάξει, τώρα να το πάμε και το ανοίξουμε τη συζήτηση, εγώ θα σου πω ότι δεν θα βάζω αυτό το σύστημα. Αλλά βλέπεις άλλο τι λένε σαν άποψη και άλλο το πόσο μπορεί αυτή η άποψη να γίνει και στην πράξη.
0: Εντάξει, εγώ λέω αυτό το στο σύστημα.
2: Δεν αλλάζει σύστημα, δεν θα αλλάξει σύστημα ο προπονητής. Αυτό είναι. Τόσο αν πάμε να δούμε, να παίξει πάλι ένα 3-2-5, τους βγάλει όλους μπροστά με 2-4. Γιατί το έκανε μετά τον Ατρόμητο, αυτό παίξαμε μετά το 70. Το οποίο τους πνίξαμε εντελώς. Τώρα θα μου πεις άλλο Ατρόμητος στην άτυπη έδρα σου και άλλο Άρης εκτός έδρας.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτά νομίζω το τσαντλήσαμε.
0: Ναι, ναι, έχει πάει μία η ώρα. Έχουμε πει πολλά. Εδώ βλέπω τώρα ένα καυγά περίεργο. Δεν ξέρω που κολλάει η ιατρική με το ποδόσφαιρο. Εντάξει, οκ.
2: Ποιο μαλώνει?
0: Ο Βασίλης Σωτούλης με το μόνο εναντίον όλων. Δεν έχω καταλάβει. Σπούδασα ιατρική. Λέει και θέλετε να μας πείτε για ιατρική εσείς. Ποιος τον είπε για ιατρική? Okay. Δεν ξέρω. Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη.
2: Υπάρχει ένας εκνευρισμός της τάξης των οπαδών του Ηρακλή γενικότερα και μπορεί αυτός ο εκνευρισμός.
0: Δεν το παρακολούθησα.
2: Να δημιουργήσει άλλες φασάδες.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, για να το κλείνουμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει η αστυνομία οριστικά για το ματς το Σαββάτου. Εγώ πιστεύω σήμερα θα το ξέρουμε με βάση αυτά που έχω ακούσει. Έχουμε το μάτς του Σαββάτου 7.30 ώρα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, 7.30 ώρα είναι. Και έχουμε και την Κυριακή μάτς τον Ηρακλή που παίζει στα Μαυροσκούφια με την Balkan Botevgrad. Η οποία.
2: Μη μου πεις.
0: Στο Ιβανόφι 8.30 ώρα. Να θυμίσουμε ότι δεν ισχύουν τα διαρκεία μία ακόμη φορά. Παίρνουμε εισιτήρια από τη ΜΟΡ. Έχουν
2: βγει τα εισιτήρια. Όχι ότι δεν ισχύουν τα διαρκεία λόγω τη ΚΑΕ. Είναι καμία
0: το είπα πριν. Τα εισιτήρια δεν ισχύουν γιατί είναι μία άλλη διοργάνωση που δεν έχει να κάνει. Δεν είναι φιλικό του Ηρακλή με κάποιον άλλον. Είναι μία διοργάνωση η οποία γίνεται από άλλους.
2: Διοργάνωση διαιτητών είναι αυτή. Τι είναι, κάτι
0: ναι, διαιτητών είναι. Και απλά φέτος χρησιμοποιείται μόνο το Ιβανόφιο σαν, σαν το venue, ας πούμε, σαν το στάδιο, ας πούμε, το, το χώρο της, της διοργάνωσης. Λοιπόν, οπότε πρέπει να είμαστε εκεί και να στηρίξουμε, όπως και την Τρίτη. Εμείς την Κυριακή θα έχουμε εκπομπή εδώ, μάλλον θα την κάνουμε μετά το μάτς του μπάσκετ, γιατί το μάτς στο μπάσκετ νομίζω 8.30 ξεκινάει. Οπότε αυτό. Τι έγινε?
2: Ναι, ναι, οκ.
0: Αυτό. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Εντάξει, να θυμίσουμε ότι στις 25 του μηνός είναι και η εκδήλωση των εγγενείων του νέου Era Store. Το απόγευμα μετά τις 8, μάλλον πιο νωρίς, μετά τις 7 ας πούμε, οπότε αυτό, να είμαστε εδώ πέρα, θα έχει μπύρες, βουλάκια, βγήκε και ένα, η αφίσα από τον Γουσού αν δεν κάνω λάθος εχθές, οπότε υπάρχουν όλες οι πληροφορίες εκεί πέρα.
2: Like να κάνει ο κόσμος στην εκπομπή.
0: Ναι.
2: Subscribe στο Ήταρο. Hype.
0: Έτσι.
2: Αυτά τα είπα όλα νομίζω.
0: Ναι, ναι, νομίζω τα έχεις πει.
2: Ναι, ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και sorry αν κούρασα και αν ήταν μακροσκελές στο τηλεφώνημα. Τα λέμε. Καλή δουλειά, Βασίλη.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλή δύναμη σε όλους με την νίκη. Θα τα πούμε.
0: Και τα λέμε, ναι, ναι. Καλό μεσημέρι. Αυτά. Μπορούμε να κλείσουμε σιγά σιγά. Ναι, ναι. Τέλος. Ότι είχαμε το...

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρα στο πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
7: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

ελάχιστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
2: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμοντ. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: στην Τιμωτήρια.
1: Δεν έχει ένα σχόλιο. Είναι ότι μας γράψει ο Αγγελάκης.
2: Αν βγει και αυτό το θέμα κάπου.
1: Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα. Έχει. Άντε.

Oh.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκρούεις του Λέρας το πέναλτι.
4: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Καλησπέρα σε όλους,
1: καλησπέρα
0: στο λαό του Ηρακλή. Μια γριά Αλβιώνα είναι και πάλι κοντά σας. Έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε, Ορφέα.
1: Χαμός έγινε, εντάξει, χαμός έγινε παντού.
0: Χαμός
1: και εκτός και εντός συνόρων.
0: Και κυρίως εντός συνόρων, όπως θα φανταζόμασταν, αλλά και εκτός συνόρων δεν
1: η
0: έγιναν λίγα.
1: Η διαιτησία παντού ρε φίλε πρωταγωνίστησε.
0: Πραγματικά, και... η αλήθεια είναι ότι ακόμα και στο... Άμα, δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο, ακόμα και στο μάτς της Κρίνης, πρωταγωνίστησε η διαιτησία.
1: Ναι, είδα εκεί πέρα.
0: Ναι, ήταν
1: το πορτρέτο σου.
0: Ότι του αρέσει του διαιτητέ λίγο να είναι πρωταγωνιστέ, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει. Κλέβουν παράσταση πολλές φορές.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ελάχιστες φορές που κλέβουν παράσταση για καλούς λόγους.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Αλλά είναι και αυτός ο ρόλος. Είναι πολύ κρίσιμος και φυσικά η κρίση γίνεται από όλους. Η ερμηνεία ποικίλει πολλές φορές, γιατί πολλά πράγματα που ισχύουν για μία ομάδα, για άλλη μπορεί να μην ισχύει.
1: Ναι, οι κανόνες είναι ανάλογα με τη
0: και
1: με
0: πόσο φανέλες. Μάλλον τώρα δεν μιλάμε για την Ψεροκόστινα, μιλάμε και για την Αγγλία φυσικά, που βλέπουμε διάφορα πράγματα. Είδαμε μία απόφαση που δεν ξέρω, θα τη συζητήσουμε και λίγο πιο μετά.
1: Ναι.
0: Μία απόφαση που έγινε το ντέρμπι του Μάντσεστερ ουσιαστικά, μιλάω για τον γκολ του Χάλαντ στο 0-1 τη City επί τη United. Ναι. Σε ένα μάτσο που είχαμε και αποβολή.
1: Έτσι, που η οποία και η αποβολή αμφισβητήθηκε από κάποιους, δεν ξέρω το γιατί. Δηλαδή...
0: Μήπως αμφισβητήθηκε γιατί ήθελαν και για τον Μπρούνο κόκκινη.
1: Ενδεχομένως, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το κίνηση, το χτύπημα που κάνει ο Φόντεν προς το Φερνάντες.
0: Και τώρα... νομίζω ότι εντάξει, δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μιλήσει για τον Μπρούνο, ότι έχουμε πει ότι ο χαρακτήρας του είναι ψήφιμος, είναι περίεργος.
1: Είναι
0: αλλά
1: γκρινιάρης, φάση, είναι το ένα, το άλλο.
0: Δεν δικαιολογείται τώρα με ΒΑΡ να κάνεις αυτή την κίνηση. Ακόμα και, και ο διαιτητής να μην την έβλεπε, μάλλον ο ΒΑΡ θα την έβλεπε. Άσχετα που δεν ξέρουμε μετά τι είδε. Την κόκκινη πάντως θα την έβλεπε.
1: Πραγματικά με τα ΒΑΡ κάτι έγινε δηλαδή. Χαλασμένα ήταν τα μόνιτορα, αυτό το σουκού. Κάτι.
0: Μάλλον έδειχνα. Είχε και μια οθόνη δίπλα που έλεγε τι έπρεπε να λήξει.
1: Ναι, ίσως ενδεχομένως.
0: Να πούμε και φυσικά την καλησπέρα μας στον τεράστιο GM που είναι εδώ πέρα και μας συντροφεύει. Νομίζω ότι είναι underrated τη στιγμή όλων των επεισοδίων που συνοδεύει ο GM. Η καλησπέρα του νομίζω ότι είναι από η πιο αισθησιακή φωνή θα χαρακτήριζα του ραδιοφόρου. Από εκεί και πέρα είναι καλή στιγμή να πάμε στα αποτελέσματα της αγωνιστικής, της τέταρτης αγωνιστικής για την Premier League, για να δούμε κιόλας και το γραφικό που έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, είχαμε την περασμένη αγωνιστική, είχαμε στην Premier League Liverpool Fulham 0-0. Η Liverpool πάλι δεν κέρδισε.
1: Ναι, πέσαμε πολύ έξω γιατί εγώ έβλεπα πολλά με λίγα.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά δεν την περίμενα τη Fulham. Αλλά...
0: Μια Fulham η οποία
1: κούρασε το Champions League νομίζω.
0: Πήρε πρόκριση να πούμε στο Carabao Cup επί της West Ham. Επιτέλους κέρδισε. Ναι. Πολύ σημαντικό κυρίως για ψυχολογικούς λόγους.
1: 2-3.
0: Mm-hmm. 2-3. Είχαμε το παιχνίδι της Crystal Palace με την Ipswich στο 2-3. Μεγάλη νίκη για την Ipswich. Μια νίκη που μπορεί να μετρήσει πολύ στο τέλος. Μπορεί τώρα να είναι λίγο underrated, αλλά είναι μεγάλη νίκη.
1: Δεν το λες από τώρα εξάποντο.
0: Δεν το λες.
1: Είναι νωρίς.
0: Ναι, όχι. Αλλά... η Crystal Palace βέβαια.
1: Μελλοντικά μπορεί
0: να
1: προβληματίζει.
0: Η Crystal Palace έμεινε με 10 παίκτες από πολύ νωρίς με την αποβολή του Disasi. Είχαμε το πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στην Bournemouth και στην Brentford με 2-2.
1: Θα τα πούμε και μετά. Πιστεύω ότι. Παρότι συμπαθώ την Brentford, έπεσε λίγο. Από την Ακρόπολη και βρήκε πορτοφόλιο που λέμε.
0: Εντάξει, πολύ είναι μεγάλο το πρόβλημα της Bournemouth στο να κλειδώνει τα παιχνίδια. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε τη νίκη της Nottingham Forest επί της Aston Villa με 1-2. Την χορταστική ισοπαλία της Chelsea με τη Hull στο 2-2 επίσης. Η Tottenham δεν μπόρεσε ούτε τώρα να βρει τέρμα απέναντι στην Everton.
1: Ένα τέσσερα παιχνίδια άγκολη.
0: Και θα συνεχιστεί αυτό. Χθες όμως
1: βρήκε γκολ, χθες ήταν στο Καραμπάο.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στον Γκάλαχερ που έλυσε αυτό το γοριοδισμό. Η Σάντερλαντ έχασε από την Arsenal 0-2, 4-4 η Arsenal με πιστικές εμφανίσεις.
1: Τρένο και στην Ευρώπη.
0: Εκεί που χρειάστηκε.
1: Το δώσαμε το διπλό στην Νάπολη, παιδιά.
0: Εγώ εμένα με προβλημάτισε, μπορώ να πω. Αλλά ο Ορφέας το είχε δώσει το διπλό στην Νάπολη. Και τέλος είχαμε την νίκη της Brighton επί της Coventry με γκολ Κοστούλα, όπου το περίμενα.
1: Και κερδισμένο πέναλτι.
0: Και κερδισμένο πέναλτι. Πολύ
1: αεράτος, αεράτος.
0: 0-5 η Brighton μέσα στην Coventry, η οποία και αυτή έμεινε με 10 παίκτες στο 0-2, αν δεν κάνω λάθος, ή πριν το 0-2. Από εκεί και πέρα είχαμε τον derby του Manchester, όπως είπαμε στην αρχή, με τη City να επικρατεί της United 0-1. Και τέλος είχαμε το Leeds Newcastle 4-1, όπου το χαρακτηριστικό σε αυτό το παιχνίδι είναι ότι αν δεν κέρδιζε η Leeds, θα ήταν η πρώτη αγωνιστική μετά από 26 χρόνια περίπου που δεν θα κέρδιζε γηπεδούχος.
1: Σε αυτό το ζευγάρι.
0: Όχι, γενικά στην αγωνιστική.
1: Α, στην αγωνιστική. Okay.
0: Νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο αυτό.
1: Ναι, σωστά, δεν υπήρχε άλλος άσος.
0: Δεν υπήρχε άλλος άσος.
1: Δεν υπήρχε άλλος άσος, σωστά.
0: Για να τσεκάρουμε και λίγο τη βαθμολογία. Στη βαθμολογία προηγούνται φυσικά η Arsenal και η City.
1: Στο δεύτερο μισό είμαστε, για να δούμε.
0: Με 12 βαθμούς. Ξεχωρίζουν η παρουσία της Hull και της Leeds στην τρίτη και την τέταρτη θέση.
1: Στο δεύτερο είμαστε.
0: Η Leeds νομίζω ότι εντυπωσιάζει. Εγώ την είχα από την αρχή, την είχα στα μπάρ και την είχα κυκλώσει ως μία από τις ομάδες που πρέπει να παρακολουθήσει κανείς. Από εκεί και πέρα η Brighton είναι πολύ καλή, σε πολύ καλό φεγγάρι. Και νομίζω
1: συνεχίζει
0: ότι
1: από πέρσι.
0: Πάνω κάτω τα υπόλοιπα θα αλλάξουν αρκετά. Εντάξει, τώρα είναι οι 4 πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Σίγουρα προβληματίζει η εικόνα της Coventry που δεν δείχνει να μπορεί να ακολουθήσει προς το παρόν
1: τους
0: υπόλοιπους. Η Tottenham, η οποία σίγουρα προβληματίζει.
1: Θα ανακάμψει όμως.
0: Και είχαμε και πολλά πράγματα τα οποία θα τα συζητήσουμε όταν θα έρθει η ώρα του παιχνιδιού της Tottenham με τον De Zerbi, με τον Richarlison που έκανε ουσιαστικά προσφυγή ώστε να τερματιστεί το συμβόλαιό του. Mm-hmm. Πολλά και διάφορα. Και η Fulham που. Μπορεί να μην κέρδισε, αλλά αυτή η εμφάνιση έδειξε ότι μπορεί κάτι να αλλάξει. Δηλαδή, και είχε και τις στιγμές της ώστε να πάρει ένα τρίποντο πολύ σημαντικό απέναντι στη Λίβερπουλ. Αλλά νομίζω ότι θα το βρει το δρόμο της. Προς το παρόν είναι βασική υποψήφια για να πέσει στις 4 πρώτες αγωνιστικές.
1: Είναι μέσα στο συζήτηση.
0: Αλλά δεν βγάζουμε συμπεράσματα από τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω ότι θα ήταν άδικο και για τις υπόλοιπες ομάδες και όχι μόνο. Τι απεικονίζει η βαθμολογία για σένα, Ορφέα, τις 4 πρώτες.
1: Δυστυχώς είμαστε στο δεύτερο μισό. Εντάξει, όπως είπες, είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Αλλά αρχίζει να καταλαβαίνεις λίγο ότι αυτό που λέγαμε και από την αρχή της σεζόν, ότι η Arsenal είναι το αδιαμφιλειονίκητο φαβορί. Η City δείχνει βέβαια ότι θα είναι εκεί, θα είναι σοβαρή και θα τη χτυπήσει. Τώρα εντάξει, στις υπόλοιπες θέσεις δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι ακόμα, ειδικά στα ευρωπαϊκά ας πούμε, εισιτήρια. Είναι και πάρα πολύ κοντινές οι διαφορές, ενώ βλέπω ας πούμε, ότι ήδη η Arsenal και η City έχουν κάνει ένα μικρό ξεπεταγματάκι συν 4, παιδί, πολύ νωρίς.
0: Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση η Bournemouth, η οποία έχει προηγηθεί σε όλα τα παιχνίδια της και έχει 3 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καταφέρει να κερδίσει.
1: Δεν κρατάει αποτέλεσμα με τίποτα.
0: Και ελπίζω αυτό να μην τη στοιχήσει, γιατί είναι μια ομάδα η οποία παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά όσο δεν έρχεται η νίκη, μετά μπαίνει και περισσότερο προβληματισμός, νομίζω, στις ομάδες. Και
1: σίγουρα.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν έχει να κάνει τόσο με την Αγγλία ή με την Ελλάδα. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο.
1: Κάνει και φθηνά, τρώει φθηνά γκολ. Mm-hmm. Δηλαδή και με την Newcastle και τώρα με την Bradford. Πρέπει να το δούνε. Επιθετικά πάντως με το Ρόζε συνεχίζει τους ίδιους ρυθμούς. Δηλαδή και ο Ταβερνίερ είναι τρομερός χωράς συνεχώς.
0: Και ο Κλάιφερ.
1: Και ο Κλάιφερ.
0: Γενικά έχει καλούς ποδοσφαιριστές νομίζω η Bournemouth, τουλάχιστον μεσοπεθετικά.
1: Θα το βρούνε,
0: πιστεύω. Θα το βρούνε. Ήθελα να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. Τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής.
1: Για να δούμε τι έχουμε.
0: Έχουμε Brentford Chelsea, έχουμε Tottenham Aston Villa, Everton Ipswich.
1: Ωραίο το Tottenham Aston Villa.
0: Brighton Arsenal έχουμε, πολύ ενδιαφέρον το Brighton Arsenal. Yeah. Έχουμε Newcastle Hull, έχουμε την Nottingham Forest να φιλοξενεί την Coventry, την Bournemouth με τη Liverpool, και αυτό ωραίο μάτς νομίζω.
1: Yeah. Πήρα όλα επιστροφή.
0: Manchester City, Sunderland, Leeds, Crystal Palace και Fulham, Manchester United. Επικίνδυνη έξοδος για τη Manchester United.
1: Ξέρεις ένα τραγούδι που λέει «Ανέστησες τον πεθαμένο»?
0: Νομίζω ότι είναι λίγο απεσιόδοξος ο Ορφέας για αυτό το παιχνίδι. Φάνηκε από το βλέμμα του, αλλά το ομολόγησε κιόλας χωρίς ξύλο. Εγώ θα κύκλωνα, νομίζω, το Brighton Arsenal. Ήταν ένα μάτς που θα ήθελα πολύ.
1: Ελληνική μάχη.
0: Ναι, και αυτό. Να το λέμε. Το ξεχνάμε. Το Bournemouth Liverpool νομίζω ότι ξεκινάει από το 2-2 και βλέπουμε.
1: Ναι, εντάξει. Over 3,5 από ημίχρονο.
0: Νομίζω ότι και σίγουρα το παιχνίδι τη City με τη Sunderland περιμένω μια πολύ σκληρή μάχη. Δεν ναι. ξέρω για το σκόρ και για την έκβαση. Η City έχει σκληρύνει πάρα πολύ. Έχει γίνει ναι. αρκετά διαφορετική ομάδα. Και το θέμα είναι να δούμε πώς θα συνεχιστεί μέσα στη χρονιά.
1: Με την υποσημείωση ότι η Sunderland θα έχει και το ευρωπαϊκό τώρα μεσοβδόμαδα.
0: Έχει, αύριο. Ναι, μετά από πάρα πολλά χρόνια παίζει η Sunderland στην Ευρώπη. Αγωνίζεται εναντίον της Αλκμαρ. 53 ή 56 αν δεν κάνω λάθος. Θα πρέπει να δω λίγο τις σημειώσεις μου. Και φυσικά έχει και η Bournemouth το παρθενικό της ευρωπαϊκό ταξίδι απέναντι στην Real Sociedad στο San Sebastian.
1: Τρελό.
0: Τρελό νομίζω για την Bournemouth από εκεί που, από εκεί που ήταν στη League One να έχει βρεθεί σε ένα τέτοιο επίπεδο. Ναι. Νομίζω ότι είναι τρελό. Και
1: με το γήπεδο να είναι σαν την ευκαρπία της Αγγλίας.
0: Νομίζω ότι πιστώνεται πάρα πολύ στον Ιραόλα αυτή η προσπάθεια, η περσινή τουλάχιστον.
1: 100%.
0: Και έχασε για πολύ λίγο την έξοδο στο Champions League.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ λίγο.
1: Ισχύει.
0: Πάμε πριν προχωρήσουμε να δούμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Να πούμε ότι προς το παρόν δεν έχουμε νέα για τα εισιτήρια. Να καλησπερίσω όλο το chat.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Εγγλέζει την ώρα σας, λέει. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: μπορεί να αργήσαμε για ένα λεπτό. Από εκεί και πέρα, χαιρετάμε και τον Κώστα. Θέλουμε 2.000 μέσα στο νερό. Μακάρι να μην κάνει πίσω η αστυνομία. Νομίζω ότι η αστυνομία. Είναι η δουλειά της να κάνει πίσω σε αυτές τις περιπτώσεις. Και όταν δεν κάνει πίσω, να τη φοβάστε. Νομίζω ότι είναι η άποψή μου αυτή, δεν ξέρω. Καλησπέρα στο ρολόι του Ματσάρη. Τα γνωστά χίλια χρόνια Ερακλής, Glory, Glory, Man United. Νομίζω ότι είστε πολλοί. Πλέον είστε τρεις, δεν είναι
1: ξέρω και έναν ακόμα.
0: Γκολάρα ο Κοστούλας. Νομίζω ότι ο Κοστούλας αρχίζει και με δικαιώνει. Θα γυρνάμε πίσω στη σεζόν όταν θα βάλει το 10ο γκολ και θα λέμε για τη μεγάλη.
1: Να βάλω ένα quiz στο chat έτσι όσο μιλάμε.
0: Για την πρόβλεψή μου στα 10 γκολ Κοστούλας. Μακάρι να βεβαιωθώ.
1: Ξεκίνησε καλά και παίζει βασικό.
0: Και παίζει βασικό και προ το παρόν.
1: Να βάλω ένα quiz στα παιδιά. Λοιπόν, ποιο άλλο είναι η Ερακλής Glory Glory Man United με παρόμοια ακόμη με του Γιώργου. Αφήνω αυτό το ερώτημα. Όχι του GM, του Γιώργου του Πενόπουλου.
0: Όχι, δεν. Και τους
1: γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός της πόλης.
0: Βοηθάω
1: λίγο. Γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός της πόλης.
0: Καλησπέρα στον Κώστα από Μάλτα που μας ακούει. Up the Hammers. Εννοείται θα πούμε και για West Ham. Επίσης, δεν ξέρω πώς το έφερε έτσι η τύχη ότι ένας παίκτης που έχει παίξει στη West Ham. Παίζει πλέον και στον Ηρακλή. Αυτό δεν το πίστευα.
1: Σάντε Σίλβα, welcome.
0: Στη τέτοια. Σάντε Σίλβα, welcome to the biggest club in Europe.
1: Έτσι.
0: Νομίζω ότι είναι μια μεταγραφή που θα τη σχολιάσουμε λίγο πιο μετά. Έχει δώσει και τα διαπιστευτήριά του στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Σάντε Σίλβα με τη φανέλα του Άρη. Που είναι και πολύ ωραίο συγκυριακά, άμα το δεις, γιατί έχουμε και το παιχνίδι με τον Άρη εν όψη.
1: Δεν θα είναι ωραίο ένα 0-1 Σάντε Σίλβα. Να μπει αλλαγή έτσι στο τέλος.
0: Αν θα παίξει, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα είναι πολύ σεμιναριακό. Χίλια χρόνια Ηρακλής, χίλια χρόνια Manchester United.
1: Είμαστε πολύ, εντάξει.
0: Είστε πολύ τελικά. Και σαν κλασική γριά σε εκπομπή για Premier, δηλώνω ότι γουστάρω ιταλικό πρωτάθλημα. Περιμένω εκπομπή σε ΡΙΑ από Ήταρο για να σχολιάσω για Premier.
1: Μάλιστα.
0: Μας έκαψες νομίζω λίγο. αλλά θα το ακούσουμε.
1: Άμα θες για Ιταλία, στείλε εδώ, βλέπουμε και Ιταλία.
0: Θα το ακούσουμε. Πάμε να δούμε λίγο τα μάτς ξεχωριστά. Ξεκινήσουμε λίγο από τα λιγότερο εμπορικά παιχνίδια.
1: Ναι, το βρήκανε το quiz τα παιδιά, να πούμε μπράβο.
0: Το βρήκανε.
1: Ο Σταύρος και ο Τάσος.
0: Ναι, εγώ. Μπράβο. Δεν σχολιάζω. Θα πεις ποιος ήταν τέλος πάντων ή θα το κρατήσουμε κρυφό.
1: Άσε να απαντήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Okay. Λοιπόν, να πούμε για τα παιχνίδια που είχαμε την τέταρτη αγωνιστική. Να πούμε για το διπλό τη Ipswich μέσα στην Crystal Palace. Ναι. Το οποίο ήταν ένα, όπως είπαμε, δεν το θεωρούμε εξάποντο γιατί είναι πολύ νωρίς, αλλά είναι μια νίκη η οποία βάζει την Ipswich σε μια διαφορετική συζήτηση από ό,τι έχουμε την Coventry, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Η Coventry αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό της Premier League. Κάτι παθαίνει ο Lampard, ενώ είναι πολύ καλός στη διαχείριση και στην Championship. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν μπορεί να δείξει το δρόμο για μια Coventry ανταγωνιστική.
1: Ίσως είναι και θέμα roster, θα έλεγα.
0: Είναι θέμα roster. Νομίζω ότι δεν τον έχει βοηθήσει η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος. Η Coventry, η οποία έμεινε και με 10 παίκτες με την αποβολή ενός από τους πιο έμπειρους παίκτες στο ρόστερ. Μιλάω για τον Αβωνίγη, mm-hmm. ο οποίος έκανε μια ψυχολόγητη ενέργεια.
1: Ισχύει.
0: Αλλά το μάτς είχε πάρει ήδη τον δρόμο του. Δηλαδή, νομίζω ότι και να μην γινόταν η αποβολή, η Brighton θα κέρδιζε εύκολα. Έβαλε μια γκολάρα. Και ο Κοστούλας, αλλά και το 0-4 αξίζει να το δείτε.
1: Dunk, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα γκολ της σεζόν.
1: Για στόπερ Άγγλο. Να κάνει τέτοιο σουτ με φάλτσα στο γάμα.
0: Τρομερό. Ναι. Όπως και τρομερό το γκολ του Σόμποσλαϊ το χθεσινό στο Καραμπάο.
1: Εντάξει, ναι, ο Βίδα από αυτές
0: τις μεταγραφές. Τρομερός τρόπος για να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω αν άκουσες και την περιγραφή.
0: Όχι, δεν
1: του
0: την άκουσα.
1: Γνωστού ελληνικού καναλιού, τώρα να μην πούμε όνομα που το δείχνει. Που έλεγε τι παστέλι είναι αυτό.
0: Α, εντάξει.
1: Τρελάθηκε εκεί.
0: Ξεφύγαμε. Ναι, νομίζω ότι το πιο ωραίο match, αν δεν κάνω λάθος, θα μου πεις και εσύ την άποψή σου, ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στην Chelsea και στη Hull.
1: Ναι, και νιώθω τυχερός που ήταν από τα λίγα παιχνίδια που παρακολούθησα αυτό το Σαββατοκύριακο και που δεν είδα το ντέρμπι του Manchester τελικά. Ήταν πάρα πολύ αμφίροπο. Mm-hmm. Μια Chelsea που ξεκίνησε με, όπως συνηθίζει τώρα στα πρώτα παιχνίδια, με γκολ.
0: Έχει
1: με
0: δημιουργεί ένα μοτίβο η Chelsea με τα γκολ νωρίς στο παιχνίδι.
1: Ναι, που θεωρητικά θα έπρεπε να την λύνει και όχι να την κλείνει πίσω και να την αγχώνει. Παρ' όλα αυτά είδαμε κάτι που δεν περιμέναμε, δηλαδή τη Χάλ να το γυρνάει πριν το ημίχρονο. Mm-hmm. Το 1-2 με στημένο που έχει δείξει πολύ καλή εικόνα στα στημένα γενικά μέχρι στιγμής. Ο Τζολάκης χρειάστηκε αρκετές φορές, θα έλεγα. Μπορεί κάποιος να πει ότι στο πρώτο γκολ το τρώει στη γωνία του, αλλά είναι ένα πολύ δυνατό σουτ εκείνη τη στιγμή και έρχεται με μεγάλη ταχύτητα ο Ρότζερς, είναι και σχετικά κοντινή απόσταση. Για το δεύτερο γκολ δεν του δίνω καμία ευθύνη, γιατί μιλάμε τον πυροβόλη από πολύ κοντά και πάει πάνω από το κεφάλι του ακριβώς η μπάλα.
0: Και ο Ζωάο Πέδρο και ο Ρότζερς έχουν κάνει τρομερή κίνηση. Και δεν μιλάω για τον Πάλμερ, γιατί ο Πάλμερ.
1: Ευτυχώς έχω στο φάνταση και τους δύο, θα πούμε μετά για φάνταση, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά η Χαλ άντεξε μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μετά το 1-2, εντάξει, προφανώς και κλείστηκε πίσω, προφανώς και έπεσε σιροκόπημα. Αλλά ο Τζολάκης, οπότε χρειάστηκε να ήταν εκεί σε κάποια σου του James. Εντάξει, αμυντική της διαχείριση, το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο και στο προηγούμενο, ότι
0: η Chelsea παίζει πολύ πολύ ανοιχτά. Νομίζω ότι
1: υπάρχει αφέλεια πίσω.
0: Υπάρχει αφέλεια, δεν ξέρω

0: Νομίζω ότι η Chelsea μέχρι να βρει αυτό το στοιχείο που θα την κάνει να είναι λίγο πιο μεστή και λίγο πιο συντηρητική στο παιχνίδι της, δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστική ως προς τις κορυφαίες ομάδες. Γιατί βλέπουμε η City και η Arsenal δείχνουν χαρακτήρα μέχρι στιγμής.
1: Η City, φίλε, δείχνει ότι θα πάρω το μάτς ακόμα αν χρειαστεί να βάλω μόνο ένα γκολ. Η Chelsea δεν μπορεί να πάρει μάτς με ένα γκολ.
0: Ναι,
1: γιατί πρέπει να βάλει 3-4.
0: Για να πούμε και για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τρελό μάτς στο Carabao Cup ανάμεσα σε Chelsea και Leeds, το οποίο ήξερε 6-3.
1: Παίζανε handball εκεί πέρα.
0: 6-3, ναι. Μέχρι να τελειώσει έμπαιναν γκολ κυριολεκτικά. Δύο γκολ ο Welbeck. Η Chelsea αυτό το μάτς έχανε 0-2. Και μέσα σε 10 λεπτά το είχε γυρίσει για πλάκα.
1: Αυτό αλλά δείχνει αυτό, μια αφέλεια και στον τρόπο που τρώει τα τέρματα.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: θα σου βγουν όλα τα μάτς να τα γυρίσεις.
1: Το πρώτο γκολ που έφαγε από τη Χάλ είναι πολύ κακή αντίδραση και του Γκουστό στο πλάι και του Χάτο μετά στη μεγάλη περιοχή που αφήνει την μπάλα να σκάσει και χάνει τον παίχτη του. Εντάξει, μεγάλο αποτέλεσμα για τη Χάλ. Να πούμε για τη Χάλ, δεν είναι μόνο γκέλα της Chelsea.
0: Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και λίγο πιο με πιο μεγάλο σεβασμό για τη Χάλ, γιατί είπαμε στην αρχή ότι να μην ενθουσιάζουμε.
1: Την υποτιμήσαμε πολύ.
0: Την υποτιμήσαμε αρκετά όλοι, νομίζω, στις προβλέψεις.
1: Δηλώνω ένοχος.
0: Μία βόλτα να έκανες, νομίζω ότι όλοι την είχαν για σίγουρο υποβασμό. Δεν λέμε ότι θα σωθεί.
1: Καλά, ναι, μπορεί να κάνει μετά. 15-4 μπορεί να κάνει μετά.
0: Αλλά... Okay. Πρέπει να μπει στη συζήτηση ότι γίνεται κάτι καλό εκεί πέρα. Μπορεί να συζητάμε στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου ότι ναι, μεν ξεκίνησε καλά, αλλά μετά.
1: Και πρέπει να δούμε και με ποιος έχει παίξει.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει με τη United.
0: Δεν τα λες εύκολα τα παιχνίδια.
1: Έχει παίξει με τη Villa, έχει παίξει με την Chelsea, ομάδα της Champions League.
0: Και έχει
1: δηλαδή
0: πάρει το διπλό που έπρεπε να πάρει μέσα στην Coventry. Που δεν είναι και εύκολο γιατί η Coventry είχε τον ενθουσιασμό το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας.
1: Ακριβώς. Και έχει μια πρόκριση στο League Cup. Οπότε απόλυτα επιτυχία στο ξεκίνημα και του Τζολάκη και της Χαλ, θα έλεγα. Επόμενο.
0: Πάμε στην Arsenal.
1: Πάμε στην Arsenal.
0: Η Arsenal λοιπόν, αν και δυσκολεύτηκε πολύ με τη Sunderland, βρήκε τον τρόπο να περάσει από την έδρα, από μια έδρα που δεν περνάνε πάρα πολύ. Η Sunderland, για όσους δεν το θυμούνται, πέρσι έκανε πάρα πολύ καιρό να χάσει μέσα στην έδρα της. Σίγουρα η πιο δύσκολη έδρα.
1: Καυτή έδρα.
0: Μέσα στην Αγγλία φάνηκε τα αποτελέσματα. Η Arsenal βρήκε τη λύση με ένα τρομερό γκολ του Γκυμαράες, ο οποίος...
1: Εντάξει, το story εδώ πέρα έχει πολύ σημασία, γιατί ναι, το πανηγύρισε έξαλλα ο Βραζιλιάνος, γιατί
0: κυλάει πλέον το ασπρόμαυρο αίμα στις φλέβες του από τη Newcastle. Εντάξει, μιλάμε για για τον αρχηγό της Newcastle μέχρι πρότινος και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία τώρα να συζητάμε ότι ο Γκυμαράες δεν έχει μπει ακόμα πλήρως στο rotation της Arsenal. Μιλάμε για πάρα πολλές επιλογές.
1: Και ένα παίχτη 80 εκατομμυρίων.
0: Ναι, δηλαδή νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Arsenal νομίζω ότι κάνει τη διαχείριση την τέλεια αυτή τη στιγμή ο Αρτέτα και του βγαίνουν όλα. Κάποια στιγμή μπορεί να μην του βγαίνουν όλα, αλλά μέχρι στιγμής δείχνει ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, ακόμα και με την Νάπολη που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ,
1: να.
0: Είχε πλήρως την κατοχή και φαινόταν ότι θα το πάρει το παιχνίδι.
1: Ναι, και πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι απειλήθηκε. Δηλαδή θα μπορούσε αν ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι είχε την καθολική υπεροχή κτλ. Το πέναλτι για το οποίο φώναξε πολύ ο Αρτέτα. Θεωρώ πως είναι.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως λίγο.
0: Και τεράστια απόκριση του Ράγια έχουμε να πούμε.
1: Τεράστια απόκριση του Ράγια. Ναι. Ίσως λίγο υπερβολικό γιατί του τραβάει τη φανέλα και του Κόνσα ο επιθετικός Σάντερλαντ. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος το κερδίζει. Αλλά δίνεται. Δηλαδή πέφτει πάνω, τον γκρεμίζει. Ο Αρτέτα ήταν έξαλλος μετά το παιχνίδι. Δηλαδή λέει: παρότι δεν μιλάω για τη διαιτησία, θα κάνω όλη τη συνέντευξη για τη διαιτησία.
0: Εδώ να πω ότι ήδη έχουν αρχίσει τα μηνύματα που ρωτάνε τι κάνει ο Μανώλης Παπαστεριανός δεξιά.
1: Παπαστεριανός είναι καινούριο, κάτσε. Εγώ είχα μείνει στο Διαμαντίδη.
0: Και από κάτω γράφει κάποιο ότι είναι ο Διαμαντίδης. Γιατί συμπερασπίζεται.
1: Μπάσκετ παίζουμε, καλαθόσφαιρα.
0: Να μας μιλήσει λίγο για τη United.
1: Ναι, ας πιάσουμε και αυτή την πικρή ιστορία.
0: Από τη United. Πέρα από το αποτέλεσμα, το οποίο θα το συζητήσουμε μετά.
1: Εντάξει, κοίτα, ένα κομμάτι είναι η απόδοση, ένα κομμάτι είναι το αποτέλεσμα. Το κομμάτι της απόδοσης μέχρι στιγμής δεν με αφήνει πλήρως απογοητευμένο σχέση και με άλλες σεζόν. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε την πρεμιέρα με τη Χάλ,

0: εντάξει, που ήταν σαν να μην μπήκανε ποτέ. Νομίζω ότι οι εμφανίσεις είναι σε νορμάλ επίπεδα που περιμένεις για την αρχή της σεζόν για μια, εντάξει, δεν θα το πω ακριβώς καινούργια ομάδα, αλλά μια ομάδα που κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα τώρα με τον Γκάρικ, προετοιμασία από την αρχή κτλ. Αυτό που με προβληματίζει σίγουρα, το έχω ξαναπεί, είναι η ανασταλτική εικόνα και λειτουργία. Δηλαδή μπροστά, ακόμα και αυτό το μάτς που δεν πετύχαμε γκολ, νομίζω ότι θα μπορούσαμε, βέβαια πολύ πιο περιορισμένη δημιουργία σχέση με τα άλλα, αλλά τώρα η φάση του Εμπεμό εκεί πρέπει να μπει στο τέλος.
1: Τεράστια απόκρουση τον Αρούμα.
0: Ναι. Και κάνα δυο ακόμα με τον Μπρούνο Φερνάντες. Σίγουρα τα κενά που διαφαίνονται πίσω, νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι κομμάτι που μπορεί να λυθεί μέσα από τις απουσίες οι οποίες θα επιστρέψουν. Έχουμε κάποιους παίχτες, ας πούμε, όπως ο Ντελίκτ, που ενδεχομένως να πάρει χρόνο όταν επιστρέψει. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει δηλαδή με αυτό το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Θέλω να δω κάτι άλλο στα δεξιά, δηλαδή, όχι άλλο Νταλότ.
1: Είναι ο Κάρικ ο κατάλληλος προπονητής, πιστεύεις?
0: Εγώ θέλω να του δώσω λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω να του δώσω λίγο χρόνο ακόμα.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το άλμα και μπορεί να υπήρχε ο ενθουσιασμός στην πρώτη σεζόν, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο κατάλληλος προπονητής.
0: Ναι. Νομίζω ότι επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτή τη συζήτηση σε αυτή την ομάδα, ναι, είναι καιρός να στηριχτεί ένα πρόσωπο που είναι και μέσα από το κλαμπ και μπορεί να αντέξει, νομίζω, την πίεση και τους κραδασμούς που ενδεχομένως θα υπάρξουν σε ανεπιτυχή αποτελέσματα. Εγώ θα έδινα πίστοση χρόνου στον Γκάρικ, γιατί και αυτό που παρουσίασε πέρυσι και μέχρι στιγμής η εικόνα, ξαναλέω, όχι σε όλα τα παιχνίδια, αλλά ακόμα και σε παιχνίδια όπως με την Everton που εν τέλει δεν ήρθε το αποτέλεσμα, έδειξε ότι ήταν κάτι πολύ μικρό αυτό που έλειπε και μπορεί να το βρει στη συνέχεια. Περιμένω και τον Αμάντι Αλό να γυρίσει. Περιμένουμε και τον Μπαλέμπα να μπει. Δηλαδή νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει την πλήρη εικόνα της ομάδας. Αλλά σίγουρα όταν είσαι σε μια τέτοια ομάδα, το χρόνος πιέζει, τα αποτελέσματα πρέπει να έρθουν. Είχες ένα εύκολο ξεκίνημα σαν πρόγραμμα, αν ξέρεις τώρα τον ντέρμπι του Μάντσεστερ. Τα τρία πρώτα έπρεπε να κάνεις καλή συγκομιδή και έχεις πάρει 4 πονταλάκια.
1: Ναι, είναι πενιχρή νομίζω.
0: Ναι, δηλαδή τώρα θα αρχίσουν τα δύσκολα, τώρα αρχίζουν τα Champions League, εντάξει, κέρδισε και τη Σαμπάχ τώρα
1: το
0: χωριό, ναι, okay, αλλά θα του έδινα πίστοση χρόνου του Κάρικ, σίγουρα.
1: Τώρα που είπε Σαμπάχ, ξέρεις ότι ο προπονητής της Σαμπάχ, ο οποίος είχε περάσει και από την Ελλάδα, από τον Όφιο Νταμπράουσκας, είχε ξεκινήσει, ναι, την προπονητική του καριέρα κερδίζοντας τον εκατομμυριούχο στη χώρα του, είχε χρησιμοποιήσει αυτά τα λεφτά για να πάει και να σπουδάσει προπονητική στην Αγγλία. Έγινε ποδοσφαιρικός νομάς.
0: Λιθουανός, δεν
1: είναι. Λιθουανός, ναι. Έγινε ποδοσφαιρικός νομάς, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Βρήκε την θέση του στη Σαμπάχ, πήρε το πρωτάθλημα και τώρα είναι στο Champions League. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να κερδίσουμε ένα εκατομμύριο.
0: Και είναι ομάδα του 2017, νομίζω.
1: Ναι,
0: τέτοια.
1: Είναι πολύ καινούργια ομάδα.
0: Τρελό.
1: Να πούμε ότι οι αγγλικές ομάδες έκαναν το 5 στα 5 στο Champions League.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι. Και, εντάξει,
0: δεν είναι συνήθες, εντάξει. Δεν είναι εύκολο. Αλλά
1: θα το σχολιάσουμε αργότερα όμως, okay, όταν θα βλέπουμε. Έρθει η ώρα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Να πούμε για την Tottenham.
0: Πάμε.
1: Τρομερή, βγάζει φωτιές τότε, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα γινότανε σε μια ελληνική ομάδα αν σπαταλούσε, ας πούμε, να μην πούμε 300 εκατομμύρια που έχουν δώσει οι Spurs, να πούμε 50.
0: Ναι.
1: Να πούμε 50.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα γινότανε και να μην είχε βάλει γκολ η ομάδα στα 4 πρώτα παιχνίδια. Δεν ξέρω τι θα γινότανε.
0: Εντάξει. Πόλεμος.
1: Νομίζω ότι θα γινότανε πόλεμος. Η Tottenham αυτή τη στιγμή.
0: Κάτι τέτοιο πάει να γίνει και εκεί.
1: Ναι, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι ενώ ο Ντετσέρμπι υπέγραψε για 5 χρόνια, δείχνει ότι έχει μια πίεση πάνω του και αυτή την βγάζει και στις δηλώσεις του. Τώρα, ναι, ας πούμε, η δήλωση του ότι στην Ιταλία θα ήμουν ο καλύτερος προπονητής.
0: Ναι, κουφό τελείως.
1: Κουφό τελείως και μιλάει σε ένα εντελώς ποδοσφαιρικό, πολύ διαφορετικό ποδοσφαιρικό κοινό, το οποίο δεν έχει την υπομονή την ιδιαίτερη, και νομίζω ότι είναι πολύ του αποτελέσματος.
0: Σίγουρα. Κοιτάξτε, αυτό το λέει ακριβώς επειδή αισθάνεται την πίεση και θέλει, προσπαθεί να την πετάξει από πάνω του. Ότι και καλά, άμα ήμουν στην Ιταλία, επειδή δεν έχω φάει γκολ σε δύο παιχνίδια, θα ήμουν ο καλύτερος προπονητής και εδώ με βγάζει το χειρότερο. Ρε φίλε, με τέτοιο ρόστερ και δεν έχεις πάρει νίκη, δεν έχεις βάλει γκολ. Οκ, δηλαδή δεν νομίζω ότι η τότε να σου χρωστάει και πολλά επειδή απλά την έσωσες πέρσι. Ναι, δηλαδή, έκανες κάτι αυτονόητο. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο βέβαια στο ποδόσφαιρο και στο σύμπαν.
1: Θέλεις να πεις για τη δήλωση μετά το παιχνίδι, για το τι είπε ουσιαστικά, ότι όταν ήρθα πέρσι ήταν όλα.
0: Όλα σκατάξω.
1: Ο Ευεργέτης. Και εντάξει, ότι... την τότε να μέσα, δεν έζωσε στη...
0: ναι, δηλαδή είχε ένα δις, ξέρω εγώ, χρηματιστήριακη αξία, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικός, του βγάζει την πίεση, έχει και τα εσωτερικά τα προβλήματα, όπως για παράδειγμα που, με το Ριτσάρλισον, που φτάνουν στα άκρα οι σχέσεις του Ριτσάρλισον ναι. με την τότε να. Και νομίζω ότι θέλει χρόνο, δεν ξέρω αν θα του το δώσουν. Εδώ δεν δώσανε στον Ποστέκογλου που πήρε τίτλο ουσιαστικά. Yeah. Δεν είναι ομάδα που δίνει χρόνο η Τότεναμ, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις αν τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά. Άσχετα με τα 5 χρόνια, μην φοβάστε, θα πληρώσει η Τότεναμ. Έχει πληρώσει πάρα πολλά λάθη της. Αυτό νομίζω ότι είναι πτέσμα ουσιαστικά.
0: Και στον Τονάλι υπάρχει κριτική.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Νομίζω έχουν πιάσει τους Ιταλούς εκεί πέρα και τους.
1: Γενικά δεν τους πολύ πηγαίνουν.
0: Σπάνε μονότερμα οι
1: Άγγλοι. Οπότε ναι, δεν θέλουν και πολύ.
0: Μετά το Euro και όλα.
1: Ναι, νομίζω ότι η Tottenham, το λάθος που γίνεται τώρα είναι ότι, όχι το λάθος, είναι λογικό, όταν σπαταλώνται τόσα χρήματα πρέπει να δεις κάποιο αποτέλεσμα. Δεν σου λέω να τα δεις όλα κατευθείαν, αλλά όταν υπάρχουν 300 εκατομμύρια στο τραπέζι, κάποιος πρέπει να φταίει για την εικόνα αυτή.
0: Σίγουρα, και μην ξεχνάμε και το άλλο, δεν παίζει Ευρώπη.
1: Δεν παίζει η Ευρώπη.
0: Δηλαδή, όλοι οι άλλοι έχουν και ναι, αυτό τον ταλκά.
1: Και είχε και τον αποκλεισμό εχθές από την Liverpool που. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πολύ και εγώ ήταν για τη διοργάνωση. Βρήκε ένα γκολ βέβαια.
0: Ναι, αλλά σε αυτή τη φάση όταν κάτι δεν πάει καλά όλα σου φταίνε και, και η Tottenham δηλαδή έκανε το... έσπασε την κατάρα που λέμε να πάρει το τρόπαιο μετά από πόσα χρόνια παίρνοντας το Europa League. Αλλά δεν νομίζω ότι ήθελα να αποκλεισμό τόσο νωρίς και αυτό θα και αυτό λειτουργεί ως ένα έξτρα βαρύδιο.
1: Και τους τίτλους.
0: Ένα έξτρα βαρύδιο στο Τσέρμπι. Βέβαια εντάξει, ήταν δύσκολο αποστολή μέσα στο Anfield τώρα με τη Liverpool. Αλλά τώρα τότε να μάθει τον Βίλα είναι αίμα και άμα, παιδιά. Ναι, δηλαδή, εγώ αυτό το μάτι το έχω κυκλώσει και αυτό το μάτι θα καθίσω να δω. Μπορεί να μην δω ποδόσφαιρο.
1: Είναι λίγο...
0: να είναι ξύλο. Αλλά θα το δω αυτό το παιχνίδι σίγουρα.
1: Έχει σκοπιμότητα 100%. Δηλαδή και οι δύο θέλουν την νίκη. Νομίζω ότι. Όντως είναι ματιά όμως. Όσον αφορά τη Λίβερπουλ, η Λίβερπουλ δείχνει δύο πρόσωπα. Ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολύ καλό, πολύ συνεπές επιθετικά, άσχετα που δεν βρήκε γκολ με τη Φούλαμ, και ένα πολύ αφελές αμυντικά. Τι νομίζεις ότι φταίει περισσότερο γι' αυτό?
0: Κοίταξε, στη Λίβερπουλ νομίζω ότι συγκυριακά κάπως θα πω ότι ήρθε αυτή η γκέλα. Δεν πιστεύω ότι άλλες 10 φορές θα έπαιζε με τη Φούλαμ, δηλαδή θα κέρδιζε. Αλλά δεν ήταν μια καλή εμφάνιση όμως. Δηλαδή δεν είναι ότι έσπασε τα δοκάρια κτλ.
1: Η Φούλαμ παραδοσιακά απλά δυσκολεύει τη Λίβερπουλ βέβαια.
0: Ναι, απλά έβγαλε για κάποιο λόγο κάτι που δεν το βλέπει συχνά στη Λίβερπουλ των τελευταίων ετών κιόλας. Ότι σαν να μην είχε ανάσες, σαν να μην είχε τόσα τρεξίματα που μας έχει συνηθίσει. Το θεωρώ βέβαια και λίγο κουλό να υπάρχει κούραση τώρα από το ευρωπαϊκό παιχνίδι μεσοδόματα, που ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό και να ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν. Αλλά δεν έβλεπα τις εντάσεις που έχω συνηθίσει από τη Λίβερπουλ. Και ούτε τόσο τη δημιουργία που έχουμε συνηθίσει. Δεν ξέρω εσύ πώς το είδες. Εγώ περίμενα. Το είχα πει και την
1: προηγούμενη. Εμένα μου άρεσε πολύ η Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο με την Ατλέτικο. Και είδα μια διαφορετική Λίβερπουλ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ο τρόπος προσέγγισης του Ιραόλα στα παιχνίδια. Μπορεί να μην του βγαίνει ακριβώς ακόμα αυτό που θέλει να παίξει, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει στη Λίβερπουλ αυτό το παιχνίδι. Το πιο άμεσο, αν θέλεις, και αυτό που ουσιαστικά στηρίζεται στις μεταβάσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα κενό μέσω αμυντικά. Ο Ζακέ δεν μου αρέσει και τόσο, να σου πω την αλήθεια, mm-hmm. μέχρι στιγμής. Ο Φαν Ντάικ έχει μεγαλώσει, δεν είναι ο ίδιος.
0: Βλέπω, και άλλες λύσεις,
1: βλέπω αργές τοποθετήσεις, δεν τον κρίνω φυσικά ποιοτικά, αλλά νομίζω ότι έχει παρέλθει το prime του και φαίνεται σιγά σιγά. Και, σε αυτό, και γι' αυτό επιλέχθηκε ο Ζακέ να είναι κάτι πιο γρήγορο mm-hmm. δίπλα του από τον, από τον Κονατέ. Νομίζω ότι η Liverpool είναι σε μια φάση η οποία η αστάθεια δείχνει το πόσο δουλειά θέλει ακόμα στο να αφομοιώσουν οι παίκτες αυτό που θέλει να παίξει ο Ιραόλα.
0: Και ο Τσιμίκα δεν έχει ξεκινήσει τόσο καλά.
1: Ο Τσιμίκα δεν έχει ξεκινήσει τόσο καλά, δεν δείχνει να τον εμπιστεύεται ιδιαίτερα. Έπαιξε στο μάτς με την Ατλέτικο, ωστόσο. Μπήκε και βοήθησε ώστε να κρατήσει η Liverpool το υπέρ της 2-1. Είχε μια ανατροπή με την Ατλέτικο, δεν είναι εύκολο να το γυρίζει στην.
0: Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Γιορέντε πάλι.
1: Γιορέντε πάλι έβαλε γκολ.
0: Δεν χαλάει αυτό ποτέ.
1: Έχει ονομάσει και το σκύλο του Άμφιλ για όσου δεν το ξέρετε. Για όσου του 1-2 που δεν το είδατε στο ελληνικό ίντερνετ αυτή την εβδομάδα. Έχει ονομάσει το σκύλο του Άμφιλ.
0: Πόσα, 5 έχει βάλει.
1: Έχει βάλει 5 από τα 10 νομίζω. 5 από τα 10.
0: Τρελό.
1: 50% των γκολ που έχει βάλει στο Champions League. Και πολύ εύστοχα είπε ο Τζέραρντ ότι μήπω να ονομάσω εγώ το δικό μου Γκούντισον. Επειδή είχε πολύ μεγάλη παράδοση στο.
0: Οπα.
1: Λατρεύει να μισεί την Everton, ο Τζέραρντ, νομίζω.
0: Όπως κάθε σκάουζερ εκεί πέρα.
1: Από από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ποιο κράτησες περισσότερο?
0: Από τα ευρωπαϊκά. Εντάξει, τώρα το United δεν το σχολιάζουμε καν, δηλαδή δεν χρειάζεται.
1: Ήταν τεράστια διαφορά ποιότητας, νομίζω. Εντάξει,
0: ναι,
1: ήταν εμφανής βασικά, όχι τεράστια.
0: Και εμένα πιο πολύ νίκη της Liverpool, δηλαδή ήταν που. Γενικά εντάξει, ήταν και το πιο ωραίο ζευγάρι από άποψη ονομάτων. Και το Napoli Arsenal βέβαια είχε suspense.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν εύκολη επικράτηση. Αλλά
1: η Arsenal, η οποία έκανε αλλαγέ στην σύνθεσή τη, δεν κατέβηκε με το σχήμα που κατεβαίνει συνήθω στα παιχνίδια που είχε στην Premier League.
0: Να πούμε ότι ο Τζόλης πάλι
1: έδωσε
0: την assist του. Δηλαδή συνεχίζει.
1: Τζόλαρος.
0: Συνεχίζει on fire. Του να μην το ματιάσουμε.
1: Ναι. Να πω εδώ πέρα ότι ο Αρτέτα μεσοβδόμαδα δήλωσε ότι επίτηδες έβαζε τρικλοποδιές στους παίκτες του, σε εισαγωγικά τρικλοποδιές, κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Τους αργούσε mm-hmm. στα γεύματα, έπαιρναν άλλες διαδρομές για να πάνε το λεωφορείο. Τεχνιέντος αργούσε ένα μισάωρο.
0: Είχε ένα λοχαγό στο στρατό που έκανε.
1: Τους αργούσε επίτηδες, λέει, για να τους προετοιμάσει για αυτά που θα έρθουν τα στραβά μες στη σεζόν. Με αυτόν τον τρόπο. Το δήλωσε τώρα από μόνο του. Κανείς δεν ρώτησε την πράξη. Και παραδόξως αυτό το δήλωσε αφού η πτήση για την Νάπολη άρχισε πάρα πολύ. Και mm-hmm. να όμως που τους βγήκε σε καλό, ότι ήταν προετοιμασμένοι. Εμένα μου κάνει
0: τρομερή. Αποκάλυψε τα καψόνια δηλαδή, ότι έπιασε σαν τόπο.
1: Έχει εντύπωση η συγκέντρωση της Arsenal στο παιχνίδι και η προσήλωση που δείχνει. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή. Σου γεννάει την εντύπωση ότι ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να χαλάσει αυτό το μάτς με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
0: Δεν τη φεύγει από τον έλεγχο. Ακόμα και αν στραβώσει, την έχουμε δει να μένει και πίσω στο σκορ δηλαδή. Ακόμα και αν στραβώσει, δεν τη φεύγει από τον έλεγχο το παιχνίδι και δεν χάνει τη συγκέντρωσή τη. Τώρα αυτό είναι επίτευγμα που δεν είναι απλό, δεν καταξιέται από τη μια μέρα στην άλλη. Πώς λένε, έχει φτύσει αίμα ο Αρτέτα για να το καταφέρει αυτό. Δηλαδή το...
1: Ναι, όντως είναι πολλά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και νομίζω αυτό που βοηθάει στην Arsenal είναι ότι έχει φύγει το άγχος του πρωταθλητισμού αυτή τη στιγμή. Παίζει σαν πρωταθλήτρια και αυτή τη στιγμή παίζει σαν να μην μπορεί κάποιος να την κερδίσει, που έχει πολύ μεγάλη διαφορά στην ψυχολογία, νομίζω.
0: Και νομίζω ότι φέτος, αν ήμουν ο Αρτέτα, φέτος θα κύκλωνα σαν στόχο το Champions League, παρότι είναι
1: νομίζω
0: κάτι.
1: Νομίζω ότι είναι ο μεγάλος στόχος. Δεν
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Γιατί είναι κάτι που δεν έχει πετύχει.
1: Ποιον βλέπεις για φαβορί στο Champions League?
0: Εντάξει, το Champions League είναι μια διοργάνωση που πολύ απρόβλεπτη, που δεν μπορώ να δώσω από τώρα κάτι για κατάκτηση. Αλλά οι ομάδες, ας πούμε, που βλέπω πιο σοβαρές, έτοιμες και διψασμένες, θα πω, mm-hmm. γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του. Θα μου πεις ποιος δεν είναι διψασμένος για το Champions League. Έχουμε και Real που έχει ναι. 135 Champions League.
1: Ο Mbappé σίγουρα.
0: Θέλει να το κάνει 140.
1: Ο Mbappé είναι σίγουρα.
0: Αλλά θα έλεγα. Και με το Μουρίνιο κιόλας. Αλλά θα έλεγα ότι θα έδινα πρώτα την Μπαρτσελόνα και μετά την Arsenal.
1: Εγώ, επειδή έχω δει αρκετά Μπαρτσελόνα φέτος, νομίζω ότι είναι διαφορετικό το επίπεδο. Αλλά θέλω να δω και ένα match Μπαρτσελόνα-Arsenal. Δηλαδή, τελικό, θέλω να δω έναν.
0: Όπως παλιά.
1: Έναν δύσκολο. Αυτή τη στιγμή δεν την έχω δει με πολύ δύσκολο αντίπαλο την Μπαρτσελόνα. Παίζει πολύ καλά, αλλά δεν την έχω δει.
0: Τι βλέπεις με Λεβάντε, με Βαλένθια, ναι.
1: Ναι, την είδαμε την Ράγιο με την, και με τη Φέγενορντ ακόμα.
0: Ναι, δεν ήταν. Το επίπεδο
1: δεν είναι το επίπεδο. Πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματα. Σαμπάχ, εγώ ξέρω μόνο το τραγούδι του Αγγελάκα.
0: Ωραίος.
1: Έχουμε ανθρώπους κουλτούρα.
0: Έχουμε κουλτούρα.
1: Ρωτάει ο Πάνκουλα 10, βρε εισιτήρια θα πάρουμε. Παιδιά, δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα, αλλά όσο περνάει η ώρα καταλαβαίνετε ότι είναι το πιο δύσκολο.
0: Μακάρι.
1: Σάντερλαντ, πώς τη βλέπετε σήμερα? Αξίζει τέτοιος φαβορητισμός? Την έχω ψηλά την Αλκμαρ. Η Σάντερλαντ
0: εντός.
1: Μετά από πολλά χρόνια νομίζω ότι θα γύρει υπέρ της ζυγαριά. Θεωρώ ότι θα κατεβάσει μια κανονική ενδεκάδα. Δεν θεωρώ ότι θα έχει αλλαγές.
0: Πρέπει.
1: Και επίσης η Σάντερλαντ θέλει και μια νίκη ψυχολογίας. Την χρειάζεται νομίζω και θεωρώ ότι θα την πάρει κιόλας.
0: Πρέπει να το κάνει. Νομίζω και άλλες ομάδες που είχαν να βγουν χρόνια στην Ευρώπη και το κάναν τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία λόγω και του ότι έχει ανοίξει πολύ η βεντάλια των ομάδων που βγαίνουν. Βλέπε Aston Villa, βλέπε Forest. Τους έκανε καλό εν τέλει όλο αυτό.
1: Να πούμε ότι το Europa League αυτή τη στιγμή δίνει εισιτήριο στο Champions League. Δεν είναι επεξεγέλασε. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια το κυνηγάνε όλοι. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια, γιατί τα έσοδα είναι τεράστια.
0: Και επειδή λέμε συνέχεια ότι η Ευρώπη, επειδή μου είναι ένα βαρύδι, ένα βάρος κτλ. Οκ. Αλλά πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει και θετικά κάτι τέτοιο. Στην ψυχολογία ειδικά τέτοιων ομάδων. Forest, με ιστορία τώρα, έτσι, όχι ομάδες τυχές, που όμως έχουν χρόνια να νιώσουν αυτή το νέκταρ που λένε της Ευρώπης. Αυτό που λείπει και από εμάς.
1: Φυσικά.
0: Οπότε, άμα ξεκινήσει δυναμικά εκεί, μπορεί να της δώσει boost και στο πρωτάθλημα, θα έλεγα εγώ.
1: Το ρολόι του Ματσάρη λέει ότι ο Τζόλης μας πήγε ταμείο με over 1,5 προσπάθεια στην εστία και goal ή assist. Λοιπόν, ο Τζόλης νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό pick για τα μάτια της Arsenal.
0: Στο στοίχημα.
1: Στο Champions League. Εγώ θα δώσω αυτό και θα το αφήσω εδώ πέρα. Στην Premier League είναι λίγο πιο ιδιαίτερα τα πράγματα. Okay. Για Champions League νομίζω ότι το goal assist είναι τα μάμια να το χρησιμοποιήσεις. Okay. Ειδικά σε κλειστές άμυνες και δύσκολες έδρες. Και δείχνει να συνδυάζεται τρομερά με τον Odegaard, νομίζω.
0: Ναι. Ο οποίος εντάξει, έχει ανοίξει τρίτο μάτι φέτος και όλα τα στέλνει μέσα.
1: Σωστά. τρομερή εμφανίσεις. Ο Πέτρος ρωτάει με τον Άρη τι θα κάνουμε, πείτε. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε πολύ για τον Ηρακλή. Θα μιλήσουμε και για το Fantasy φυσικά.
0: Ναι,
1: εδώ θέλω να πω και να κάνει και ο GM μια ενημέρωση στο Instagram ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για το pick, για τα pick στο fantasy, γιατί έτσι πλέον τα πράγματα έχουν σοβαρέψει.
0: Μπείτε όλοι ή τα ρο fantasy,
1: γιατί αυτή τη βδομάδα έχουμε την τελική εβδομάδα για το ειστήριο
0: διαρκείας. Ο τελικός στον τελικό είναι, παιδιά.
1: Δεν έχει άλλο παιχνίδι. Ό,τι γίνει τώρα θα γίνει. Θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το fantasy και επίσης να δώσω και ένα spoiler μετά από αυτό το παιχνίδι, ότι υπάρχει θέληση και έχουν προγραμματιστεί πολύ ωραία πράγματα, οπότε στη νέα λίγα πρέπει να είμαστε ακόμα περισσότεροι και θα το αφήσω εδώ. Όταν έρθει η στιγμή και όταν περάσει και όταν βρεθεί ο μεγάλος νικητής, αυτός ο διάδοχος του Ματσάρη στην λίγα μας και θα πάρει το ειστήριο διαρκείας, θα δούμε μετά ποιο θα είναι το μεγάλο δώρο του νικητή του μεγάλου fantasy,
0: εκπλήξεις
1: του fantasy του Ιταρό.
0: Στείλτε το παντού σε φίλους, τέτοια. Δηλαδή και όσοι παίζουν Fantasy Premier League, ας παίξουν και Fantasy Super League, αλλά Ηρακλήδικ.
1: Πώς πάει το Fantasy στην Premier League, για πες.
0: Ναι, μας είχε ρωτήσει και ένας φίλος τις προάλλες, αλλά δεν είχαμε χρόνο. Το Fantasy αυτή την αγωνιστική πήγε πολύ καλά, γιατί είχα.
1: Είχες ρέντα αυτή την αγωνιστική.
0: Είχα Ζωάο Πέδρο. Ζωάο Πέδρο, captain, που έκανε και assist και goal. Rodgers. Ο Haaland. Δυστυχώς μεν, αλλά μας έδωσε πόντους. Εμένα εντάξει, γκολ που το είπαμε και πριν.
1: Και μπόνους.
0: Είναι ένα. Ναι, είναι ένα γελάς, ας πούμε, αυτό το γκολ που μέτρησε. Κάτω από τα δοκάρια Ράγια επίσης πλήρωσε με απόκρουση πέναλτι και clean sheet. Πήγε πολύ καλά αυτή η αγωνιστική, εντάξει.
1: Εγώ να πω ότι απέχω από το παιχνίδι, αλλά θα δώσω, επειδή έχω δει το πρόγραμμα των ομάδων για τη διακοπή και μετά. Θα πω Ιωάν Ουισά της Newcastle στα 6,2. Έχει καλό πρόγραμμα Newcastle και νομίζω ότι θα πετύχει αρκετά τέρματα.
0: Έχω πάρει και Τζολάκι για αλλαγή και μετανιώνω που δεν έχω πάρει ακόμα, είναι η επόμενη μεταγραφή, ο Σάντε.
1: Ναι, τον έλεγε από την αρχή.
0: Τον έλεγα και πέταξε δύο γκολάκια, το πέταξε. Δεν τον είχα στην ομάδα όμως. Μόνο τα λέει και δεν τα κάνει.
1: Να πούμε χαιρετίσματα και καλησπέρα στον Τζον Μαντ από το ωκεανόλευκο Χιούστον, Τέξας. Ξέρεις, όλα τα παιδιά στο Τέξας κυκλοφορούν με μια φανέλα των Ρόκετς και με μια φανέλα του Ηρακλή.
0: Το ωκεανόλευκο Τέξας.
1: Δεν υπάρχει σύγκριση. Ο Πέτρος, ο Βασίλης, χαιρετίσματα και στο Βασίλη εννοείται, δίνει χαιρετίσματα στο Χιούστον. Ο Πέτρος δίνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο GM που λέει βρεθήκατε στο μάτς με νίκη Βόλου, αν θυμάσαι, το θυμάται, γνέφει καταφατικά και σαν άλλος σοφός γέροντας του Ηρακλής Radio το κεφάλι του. Μπορώ να πω σε αυτό το σημείο ότι θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Ήταρο Fantasy, με πάρα πολύ Ηρακλή.
0: Σίγουρα.
1: Και με ό,τι έχει περισσέψει από την επικαιρότητα.
0: Μπορεί να ανοίξουμε και γραμμές.
1: Μπορεί να ανοίξουμε και γραμμές αν υπάρχει, αν υπάρχει θέληση.
0: Ναι.
1: Εδώ είμαστε εμείς. Θα περάσει και το τηλέφωνο σε κάποια φάση. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε πολύ πολύ σύντομα.

οι βαλσαμωμένοι άνθρωποι, σκύβοντας μαζί κεφαλοκάφτη γεμισμένο άγειρο. Αλίμονο, οι στεγνές φωνές μας όταν ψιθυρίζουμε μαζί είναι ήσυχες και ανόητες. Ήσυχες και ανόητες, σαν άνεμος σε ξέρω χορτάρι, υπό διαποντικών.

0: Επιστρέψαμε.
1: Επιστρέψαμε. Δημήτρη, που έλεγε μια ψυχή. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να περάσουμε στην ενόταση, ενότητα του φάνταση. Ενόταση.
0: Φαντασία.
1: Ωραίο, έτσι θα το λέω, ενόταση. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην ενότητα του φάνταση, του ΙΤΑΡΟ, να δούμε λίγο τη βαθμολογία, γιατί γίνεται πραγματικά μακιά όμως, νομίζω. Mm-hmm.
0: Πολλές ισοβαθμίες.
1: Πάρα πολλές ισοβαθμίες.
0: Πολλοί κόσμος εκεί διεκδικεί.
1: Έχουν ξεχωρίσει κάποιοι. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι ρευστά στην κορυφή. Πρώτος είναι ο Βούρκον με 173 πόντους. Ακολουθεί ο Σρόιτερ 10 με 158.
0: Έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας.
1: Και είναι,
0: ο Βουκρόν, να πούμε.
1: Ναι, είναι ισοπαλία.
0: Εμφανίσου αν είσαι στο chat, Βουκρόν.
1: Είναι σε ισοβαθμία με τον Γκρέγκορη. Και από εκεί και πέρα η απόσταση από την δεύτερη ως την δέκατη θέση είναι μόλις 5 βαθμοί. Mm-hmm. Το οποίο σημαίνει ότι με το σωστό pick, ας πούμε, μπορείς να πάρεις ένα διαρκείας.
0: Έτσι.
1: Και δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα.
0: Η βαθμολογία θυμίζει Championship.
1: Η βαθμολογία θυμίζει
0: από τη δεύτερη θέση και κάτω.
1: Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι ακριβώς στη μέση του παιχνιδιού. Είμαι στη θέση 243, νομίζω, 245, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω πάει πολύ καλά. Αλλά εδώ είμαστε για να σας ανοίγουμε τα μάτια, εννοείται, εδώ στη γριά Αλβιώνα. Θα πούμε, γιατί είναι πολύ κρίσιμη η αγωνιστική, κρίνεται το διαρκείας. Θα πούμε ο καθένας το πικ του. Έτσι αποφάσισα σήμερα. Και το ξεκίνημα θα γίνει με το πικ, που δεν το περιμένει κανείς βέβαια, αλλά θα το δώσει, με το πικ του Ορφέα.
0: Ναι, εντάξει, κοίτα, πάω με τον καλύτερο παίκτη του προηγούμενου παιχνιδιού. Έναν παίκτη που δείχνει ότι βρίσκει ρυθμό. Έναν παίκτη που ελπίζω να ξεκινήσει βασικός. Δηλαδή, όλοι το ελπίζουμε βασικά για να μην δούμε άλλο Κόλιτς. Αν και έχω να πω κάτι για Κόλιτς μετά, μην τον αδικήσω τελείως. Αλλά θέλουμε Πέδρο Μάρκες βασικό. Ματσάρι, σε παρακαλούμε. Ακόμα και για 45 λεπτά, για 50 λεπτά. Να ξεκινήσουμε δυναμικά. Δίνω Πέδρο Μάρκες που έβαλε 2 γκολ. Να πούμε 2 γκολ.
1: Νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Εκτός από το VAR.
0: Αυτό. Τι δίνει ο Γιώργος, να δούμε.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω λίγο με την ποιοτικότερη επιλογή που υπάρχει στο ρόστερ του Ηρακλή. Κάτε με. Αυτή του Ήβι Λόπεθ. Γιατί,
0: παίζει
1: γιατί
0: με
1: θεωρώ
0: ποιότητα.
1: Ότι το μάτσα είναι αρκετά ωριακό και όταν είναι τόσο ωριακό το παιχνίδι. Κρίνεται στη λεπτομέρεια. Τη λεπτομέρεια αυτή μπορεί να τη δώσει ένας παίκτης ο οποίος έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ήβι Λόπεθ, χωρίς να λέω ότι ο Μάρκες δεν μπορεί να κρίνει το παιχνίδι. Θα ήθελα να το δω βασικό. Δεν ξέρω αν θα το δω βασικό. Δεν νομίζω να το δω
0: βασικό. Έχει και τα στημένα.
1: Αλλά έχει τα στημένα. Άμα.
0: Πέναλτι έχει δείξει ότι ξέρει να βαράει.
1: Θα τους διώξει όλους και θα πάρει την μπάλα απλά και θα το εκτελέσει. Ελπίζουμε με την ευτυχέστερη κατάληξη, αλλά νομίζω ότι για μένα αυτή τη στιγμή είναι ο ιδανικός ώστε να πάρει το περιβραχιόνιο. Θα του το έδινα με κλειστά τα μάτια για να του πω: παραγόρι μου, πάρε το 10.
0: Ναι, το 10 το καλό.
1: Φορά το 10, πάρε το περιβραχιόνιο και πάρε την ομάδα του Fantasy στις πλάτες σου.
0: Κοίτα, είναι καλή επιλογή πιστεύω. Είναι πάλι το ερωτηματικό του αν θα ξεκινήσει βασικός.
1: Ναι, ελπίζω να ξεκινήσει βασικός. Θα ήθελα να τους δω και τους δύο βασικούς. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά θα ήθελα εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Επίσης είναι ένα μάτς που ενδεχομένως να κατέβει μια πιο αμυντικογενική
1: προσέγγιση.
0: Βέβαια, πόσο πιο συντηρητική θα μου πεις από αυτή που κατέβηκε με τον Ασάμιτο στο πρώτο ημίχρονο.
1: Εγώ δεν θέλω να δω τον Ηρακλή παθητικό. Δεν μου αρέσει ο Ηρακλής παθητικός. Μου αρέσει να είναι συμπαγής, αλλά όχι παθητικός. Και αυτό νομίζω ότι ήταν και το κλειδί στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ατρόμητο.
0: Να.
1: Ότι το είπε και ο ίδιος ο Ματσάρη, βέβαια, δεν είναι μυστικό ότι οι αλλαγές έκαναν τη διαφορά στο παιχνίδι με τον Ανδρόμητο. Αλλά νομίζω ότι δεν θα δούμε ρίζικες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, γιατί είναι κάτι που δουλεύει. Mm-hmm. Ο Μάρκες θεωρεί ότι θα πάρει φανέλα βασικού.
0: Μακάρι,
1: αλλά η Βιλόπε θα μπει στο 65, θα κερδίσουμε πέναλτι. Το λέω από τώρα. Και θα το εκτελέσει και θα το βάλει και θα. Δεν θα πάρω το διάρκεια.
0: Ο Σαντέ Σίλβα υπάρχει στις επιλογές.
1: Όχι, να πω ότι δεν υπάρχει στις επιλογές.
0: Καλά, μπορεί και να μην είναι αποστολή το πιθανότερο.
1: Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή δεν υπάρχει στις επιλογές.
0: Αν και είχε αγωνιστική
1: ένα
0: δράση.
1: Από τα δύο, γιατί πήραμε και έναν επιθετικό από την Τζένοα.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Σωστά, τον Σλοβάκο.
1: Ο οποίος ακόμα θέλει λίγο χρόνο, νομίζω. Δεν είναι για αυτή τη στιγμή, για τη φάση που είναι η ομάδα. Θεωρώ ότι εν ευθέτω χρόνο για να αποκτήθηκε ότι. κάτι θα έχουν δει και ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να τα δούμε κάποια στιγμή μέσα στην ομάδα. Έχει κάνει τον τεμπούτο του φέτος με την Νάπολη. Ναι. Έχει αγωνιστεί ελάχιστα φυσικά με την Τζένοα, κυρίως με τη δεύτερη ομάδα.
0: Ζούλεβιτς.
1: Ο Ζούλεβιτς.
0: Τον ήθελε ο Βιερά, τον πίστευε ο Βιερά, λένε.
1: Κάποια στιγμή θα πάρει την ευκαιρία, το θεωρώ. Πανύψηλος, 98. Μπορεί να κάνει και μεροκάματα στο Ιβανόφιο πολλές φορές, άμα θέλει.
0: Διπλοβάρδια.
1: Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το δούμε να αγωνίζεται, γιατί για να φέρεις έναν παίκτη από την δεύτερη ομάδα της Τζένοα σημαίνει ότι κάτι έχεις δει.
0: Σίγουρα. Μάλλον. Και εντάξει, γιατί είναι ένα νεαρό πρόσπεκτ.
1: Είναι ένα πρόσπεκτ, δηλαδή θα δείξει. Να απαντήσω εδώ σε μια ερώτηση που είναι για το fantasy και την ρωτάει ο Γιάννης, ότι γιατί όταν κάποιος παίκτης που έχουμε επιλέξει και μένει ως αλλαγή δεν παίρνουμε 10 βαθμούς για τη συμμετοχή. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τα λεπτά που έχει παίξει και ότι οι παίκτες είναι οι τρεις οι βασικοί. Ότι αν δεν αγωνιστεί κάποιος, τότε μπαίνει ένας από τους flex παίκτες που έχεις και είναι ανάλογα με τη σειρά που τους έχεις επιλέξει, Γιάννη.
0: Άμα πας εκεί που έχεις το roster σου από κάτω, σου γράφει ακριβώς τους βαθμούς που παίρνεις για το κάθε πράγμα που πετυχαίνεις, ας πούμε, για συμμετοχή, για goal, για assist. Αλλά οι παίχτες που μπαίνουν ως αλλαγή έχουν διαφορετική βαθμολογία, όπως συμβαίνει και στο fantasy της Premier League.
1: Αυτά με το fantasy μέσες άγρες. Εδώ να πούμε ότι θα υπάρχει πολύ ευγενική επιθύμηση, όπως γίνεται πάντα από το Ιταρό, να μπείτε, γιατί κρίνονται τα πάντα σε αυτή την αγωνιστική σε ό,τι αφορά τη λίγα, την πρώτη λίγα του Ιταρό. Θα ακολουθήσει και άλλη, όπως έχω πει, αλλά αυτή τη στιγμή αν κάποιος θέλει να αποκτήσει το εισιτήριο διαρκείας του Ηρακλή και να δει τον Ηρακλή από κοντά όταν και αν παίξει το Καφτατζόγλιο με το καλό, θα μπορέσει να πάρει το εισιτήριο διαρκείας και να γίνει ο νέος ματσάρι.
0: Το μαγικό χαρτάκι.
1: Το μαγικό χαρτάκι. Αν δεν το έχει πάρει ήδη, φυσικά.
0: Που δεν είναι χαρτάκι, ναι.
1: Δεν είναι χαρτάκι. Είναι
0: το μαγικό τσουαράκι.
1: Πάμε στο Σάντε Σίλβα.
0: Πάμε να δούμε λίγο Σάντε Σίλβα.
1: Όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, να πω την αμαρτία μου, είχα χαρεί γιατί ήταν ένα παίκτη που είχε παίξει στη West Ham.
0: Ναι,
1: που δεν είναι πολύ σύνηθε.
0: Μπορεί και να το είχαμε γράψει στους Εγγλέζους.
1: Σίγουρα το είχαμε γράψει. Ναι. Αποκλείεται με το είχαμε γράψει. Μπορεί να το είχα γράψει και εγώ ίδιο. Τώρα στην επιστροφή του Σάντε Σίλβα στην Ελλάδα, η οποία έγινε από την Χάπουελ Τελαβίβ, αν δεν κάνω λάθος. Ένα παίκτη ο οποίο είχε συμμετοχές στα προκριματικά
0: του Europa ή του Conference.
1: Του Conference, okay. Τελευταία με την Αταλάντα. Mm. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ το ένας με έναν. Δεν έχει τρελούς αριθμούς στην καριέρα του. Δεν μπορώ να πω ότι είχε παραγωγικές σεζόν. Σε μια σεζόν, είχε, στην καλύτερη σεζόν με την Ατλάντα, αν δεν κάνω λάθος, είχε 4 γκολ και 3 assist σε 30 συμμετοχές. Είναι ένας παίκτης που του αρέσει να δημιουργεί πάρα πολύ καταστάσεις. Δεν μεταφράζεται συνήθως η δουλειά που κάνει σε αριθμούς, αλλά νομίζω είναι ένας παίκτης που χρειάζεται ο Ηρακλής σε ό,τι αφορά το δημιουργικό κομμάτι.
0: Σίγουρα. Είναι καταρχάς ένας ταχύτατος παίκτης. Κάτι που το θέλεις μπροστά. Είναι ένας παίκτης που τα χαρακτηριστικά του δεν τα έχει τόσο πολύ, γιατί γενικότερα πάσχουμε από εξτρέμ, από εξτρεμοειδή τέλος πάντων.
1: Εξτρεμοειδή.
0: Ναι, που βλέπουμε μπακ να παίζουν σε αυτές τις θέσεις. Είναι θετικό το ότι έχει πέρασει από την Ελλάδα, εννοείται, και ξέρει πάνω κάτω τι παίζει, παρότι πάνε κάποια χρόνια. Είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία. Το βιογραφικό του νομίζω είναι εξαιρετικό, δηλαδή από την αρχή μέχρι και σήμερα, από τις ακαδημίες στην Πορτογαλία, εκεί Μπελενένσες και
1: Sporting. Έχει κάνει τρομερές χρονιές με την τρομερά τουρνουά, βασικά για την ακρίβεια, με την Εθνική Πορτογαλία σε επίπεδο.
0: Με όλες τις μικρές εθνικές, ναι, έχει παίξει.
1: Και παιδών.
0: Με αντρών δεν έχει παίξει, αλλά okay, οι αντρών είναι κάτι άλλο στην Πορτογαλία.
1: Να σημειώσουμε ότι ο πατέρας του, ο Κουιντζίνιο, ήταν διεθνής με την Αγκόλα. Είχε τη δυνατότητα να παίξει με την Αγκόλα, αλλά ποτέ δεν έπαιξε.
0: Διάλεξε Πορτουγκάλ.
1: Δυστυχώς, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, έχει χάσει πολύ νέος τους γονείς του, αν και έχει γίνει πατέρας που τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη διαδρομή της ζωής του, από ό,τι λέει και ο ίδιος. Στη West Ham είχε κάνει ένα τρομερό ντεμπούτο με την K23 της West Ham.
0: Εκεί πρέπει να κάνει πολλά γκολ.
1: Είχε σκοράρει 3 γκολ σε περίπου 8 λεπτά, 43, 49 και 50, αν δεν κάνω λάθος. Και είχε επικρατήσει η West Ham της Tottenham κιόλας με 3-1, ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ.
0: Που για να ξέρουν οι φίλοι, όταν λέμε K23 στην Αγγλία είναι σαν να λέμε η Β ομάδα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β είναι...
1: Καλή ώρα. Ναι. Από εκεί και πέρα, να πω ότι στη West Ham μπορεί να μην δικαίωσε τις προσδοκίες. Έχει κάνει όμως τον ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα εναντίον της Burnley. Παραχωρήθηκε και στην Nottingham Forest την τελευταία μέρα των μεταγραφών και εκεί πέρα ήταν κάπως περίεργη η κατάσταση. Δεν ήταν ακόμα οι χρονιές που πήγαινε πολύ καλά η Nottingham Forest. Αυτές ακολουθήσανε.
0: Ναι.
1: Ώστε να βρεθεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και να τιμωρήσει το Μέση το 2024. Έτσι. Έχει βάλει ένα καταπληκτικό γκολ στην σειρά με την Ίντερ Μαϊάμι, η οποία η Ατλάντα απέκλεισε εκείνη τη χρονιά τους αστέρες.
0: Θα κάνουμε κι άλλη μια αναφορά σε Μέση και Ηρακλή αργότερα.
1: Μπορούμε να την κάνουμε και τώρα, άμα θες.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πούμε για τον τύπο βασικά. Βασικά θα το κρατήσουμε για λίγο μετά. Γιατί υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ανήκει στο ρόστερ του Ηρακλή και θα είναι στο τελευταίο παιχνίδι, μάλλον. Θα είναι αντίπαλος του Λιονέλ Μέση.
0: Με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
1: Πολύ πιθανόν κάποιοι να το ξέρετε ήδη, φυσικά.
0: Quiz, άντε, να δούμε quiz.
1: Ποιος παίκτης του Ηρακλή θα παίξει αντίπαλος με τον Λιονέλ Μέση στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Και δεν θα το επιτρέψει να βάλει γκολ.
1: Ή θα κάνει κάθετη όπως έκανε το Σάββατο. Αλλά Μέση.
0: Τα δώσαμε όλα, ρε παιδιά.
1: Για να πούμε λοιπόν για τον Σάντε Σίλβα και κάτι ακόμα. Έρχεται έχοντας αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του. Να. Αυτό είναι κάτι που μου αρέσει εμένα προσωπικά. Δεν θέλω να δω άλλους παίκτες που να μην έχουν
0: κρύους,
1: αγωνιστική ετοιμότητα. Γιατί θεωρώ ότι το πρωτάθλημα σιγά σιγά ναι, μεν ευνοεί η δική μας η ελληνική μεταγραφική περίοδος, γιατί άργησε να κλείσει και βρήκαμε έναν παίκτη ο οποίος έχει και αγωνιστικό ρυθμό, ξέρει και το πρωτάθλημα, που για μένα είναι πολύ πολύ σημαντικό, ξέρει την πόλη, οπότε δεν μιλάμε για θέμα προσαρμογής ή όχι. Έχει ζήσει στην πόλη, έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μια στοχευμένη μεταγραφή και νομίζω ότι θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει όχι στον αριθμό των γκολ, θα δημιουργήσει καταστάσεις που είναι το πολύ σημαντικό και νομίζω ότι λείπει πολύ από την ομάδα αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι στο ένας με έναν χρειαζόμαστε παίκτες, γιατί είμαστε μια ομάδα που θα χτυπήσει τη μετάβαση κατά κύριο λόγο.
0: Συμφωνώ. Το μόνο ερωτηματικό για μένα με το Σάντε Σίλβα, αλλά όχι ότι έχω κάποια ανησυχία, απλά ερωτηματικό είναι το κίνητρο που θα έχει αγωνιζόμενος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατά τα άλλα μιλάμε για ένα παίκτη που εγώ σου τον έλεπα στον Άρη, μου άρεσε πολύ και από φίλους αριανούς δηλαδή.
1: Πιστεύεις
0: έχω ακούσει...
1: ότι μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς για τον Ηρακλή? Ή μιλάμε για μια τέτοια μεταγραφή?
0: Νομίζω, ρε παιδί μου, είναι από τους παίχτες, ναι, τους πιο ποιοτικούς που έχουμε στο ρόστερ. Είναι αυτό που είπες, δεν κάνει τους αριθμούς τόσο, αλλά νομίζω είναι από τους πιο επικίνδυνους παίχτες που μπορείς να έχεις, δεδομένου, ξαναλέω, ότι δεν έχεις εξτρέμ. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα ευνοήσει τη συμμετοχή του στα παιχνίδια και πώς θα τον εντάξει ακριβώς ο Βάλτερ Ματσάρη. Αυτός ξέρει καλύτερα, εννοείται, και πιστεύω ότι ήταν καλό που έγινε μια τέτοια κίνηση
1: πολλές
0: σε αυτή
1: φορές,
0: τη θέση.
1: Πολλές φορές έχουμε και το θέμα των συγκυριών στις μεταγραφές. Νομίζω ότι είναι και λίγο θέμα τύχης και αυτό έχει να κάνει και με την απουσία του Μπαρσένας. Ότι...
0: Ναι, να πούμε περαστικά.
1: Να πούμε περαστικά και γρήγορα, γρήγορα κοντά μας, γιατί
0: έδειξε καλά σημάδια.
1: Τρομερή ατυχία, έδειξε πολύ καλά σημάδια ο Ελμάγκου, όπως τον αποκαλούν στον Παναμά. Θεωρώ ότι είναι λίγο συγκυριακό το θέμα. Και πολλές φορές αυτό βγαίνει σε καλό για τον παίκτη που έρχεται και βοηθάει και μπαίνει ουσιαστικά από το παραθυράκι στην ομάδα.
0: Στα παπούτσια του κάπως, ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως τον περιμένουμε με ανυπομονησία και σίγουρα είναι ένα πρωτάθλημα, ρε παιδί μου, η Super League, αν θέλεις να κάνεις νούμερα. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι, έχοντας παίξει στην Αγγλία, έστω και στην Championship ή στη Β' ομάδα της West Ham, έχοντας παίξει το MLS, έχοντας παίξει μικρότερο στην Πορτογαλία, δεν ξέρω, έπαιξε αντρική ομάδα στην Πορτογαλία.
1: Δεν έχει παίξει αντρικό επίπεδο, γιατί
0: όχι,
1: έφυγε.
0: Μόνο ακαδημιών. Ναι, οκ, okay, αλλά έχοντας τέλος πάντων.
1: Αν κάνω λάθος, μπορείτε να με διορθώσετε στο chat.
0: Έχοντας παραστάσεις ως παίκτης, νομίζω ότι η επιλογή του ελληνικού πρωταθλήματος μπορεί να του δώσει, γι' αυτό έλεγα για το κίνητρο, μπορεί να του δώσει αυτό που αποζητά, που είναι τα νούμερα. Mm-hmm. Για να, δεν ξέρω, για κάτι άλλο στο μέλλον, για ένα τελευταίο συμβόλαιο. Να πάμε λίγο στα μηνύματα, γιατί είδα
1: πάμε
0: κάτι.
1: Λίγο στα μηνύματα, ναι. Πάμε να.
0: Απαντήσανε στο quiz για να δούμε
1: που
0: το βρήκανε.
1: Μείνει. Θα πω ότι λέγαμε. Είχαμε μείνει για τον Ζούλεβιτς. Λέει ότι στον αγώνα Πάρμα Τζένοα έβαλε γκολ ο Ζούλεβιτς. Νομίζω ότι είναι για τη β' ομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ήταν για την πρώτη ομάδα. Αν θέλεις, διόρθωσέ με και δες το. Καλησπέρα από Κιανόλευκη, Ανοπόλη. Την κολάρα έβαλε ο Σόμποσλαϊ κοντρά την Νανού. Νομίζω ότι το Νανού ήταν πολύ καλύτερο. Εντάξει, τώρα Νανού, Σόμποσλαϊ, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, Αντώνη, ότι έβαλε τρομερό γκολ ο Σόμποσλαϊ. Πραγματικό highlight. Και μπαίνει στο 90-1, έτσι. Δηλαδή, τρομερός τρόπος για να κλείσει ένα παιχνίδι. Που εννοώ ότι σε σχέση με την κούραση και με τον ρυθμό θα μπορούσε η μπάλα να πάει στο γήπεδο της Everton και να την ψάχνουν. Ο Πέτρος λέει ότι παιδιά τα δημοσιεύματα αναφέρουν νίκη Άρη σήμερα με την ψυχή στο στόμα, άρα πάμε για σίγουρη νίκη 2-0 στο Χαριλάου. Εγώ θα πω να κρατήσουμε μικρό καλάθι, γιατί ο Άρης σήμερα έχει πάρα πολλές αλλαγές στο σχήμα
0: ναι,
1: του.
0: Δεν είναι κριτήριο, πιστεύω.
1: Δεν θεωρώ ότι οι ομάδες έχουν τεράστιες διαφορές ποιοτικά, αλλά το σημερινό μάτς για τον Άρη δεν είναι άξιο, νομίζω. Όχι αναφοράς, είναι άξιο αναφοράς. Υπάρχει επιθετικό πρόβλημα στον Άρη.
0: Το ήθελε βέβαια, το μάτς πολύ σήμερα.
1: Και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όπου έπαιξε με δύο ομάδες πολύ καλές. Υπάρχει, νομίζω, επιθετικό πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι ο παίκτης κλειδί για αυτό το match, θα το πω και στη συνέχεια που θα μιλήσουμε πιο τακτικά για το παιχνίδι με τον Άρη, ότι αν θα παίξει θα είναι ο Μωρόν. Γιατί έχει πράγματα να αποδείξει, νομίζω, στη φάση του Άρη.
0: Και ίσως και το παιχνίδι.
1: Και ίσως το παιχνίδι
0: σηκώνει πιο πολύ την παρουσία του.
1: Ότι είναι ένα match πολύ ωριακό για μένα. Θα δείξει. Mm-hmm. Ο Βασίλης λέει ότι 11 Οκτωβρίου παίζουμε Καφτατζόγλιο Γκαραντί. Μακάρι, δεν έχω εικόνα και δεν έχω καλή εικόνα για αυτό το πράγμα.
0: Μακάρι.
1: Ποιος λέτε ότι θα βγει για να μπει, μάλλον για τον Σάντε Σίλβα λέμε.
0: Ενδεχομένως.
1: Ναι. Αν θα βγει κάποιος,
0: θα βγει ο Νιζέτ που δεν είναι η θέση του ούτως ή άλλως και μας έδειξε ότι στη θέση του την πραγματική που είναι αριστερό fullback έκανε παπάδες. Θα τα πούμε και αργότερα. Και θα μπορείς να έχεις, ας πούμε, από τη μία Σαντε Σίλβα, από την άλλη Μπαρσένας ή Ιβι Λόπεθ.
1: Μετά ο Βασίλης απάντησε στο quiz που είχε θέσει ότι είναι ο Γιωάν Ρος. Ναι, ο Γιωάν Ρος θα παίξει αντίπαλος στη μέση στις 6 Οκτωβρίου. Η Εθνική Μπενίν είναι καλεσμένη στο Μονομουντάλ, νομίζω στο γήπεδο της River Plate, ώστε να αγωνιστεί στο τελευταίο παιχνίδι. Τα έφερε έτσι η τύχη εντωμεταξύ, δεν ήταν κανονισμένο. Όλοι νομίζαμε ότι έχουμε δει ήδη το τελευταίο παιχνίδι του Μέση. Θα αγωνιστεί με αντίπαλο τον Ιωάννη Ρος, εννοείται. Ήταν μεγάλο όνειρο του Μέση, έχει δηλώσει.
0: Έχουν γίνει κλήσεις, όμως έχει κληθεί σίγουρα. Αλλά νομίζω...
1: Έχω δει ρεπορτάζ ότι είναι να κληθεί. Οπότε,
0: έχει πολλές συμμετοχές με την Εθνική Μπενίν.
1: Ναι, όταν διαρρέει, αν υπάρχει τον Μπενίν, γιατί κανείς δεν το έχει δει, είναι κάτι σαν το κλικής. Αν κληθεί, γιατί έχει διαρρεύσει, έχω δει δημοσίευμα ότι θα κληθεί και ότι μάλλον θα λύσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μάτς ζωής, νομίζω, άσχετα που είναι φιλικό.
0: Θα μπορέσει να πάρει τη φανέλα.
1: Νομίζω ότι θα πέσουν όλοι πάνω του, αλλά αυτή τη φανέλα μάλλον δεν θα τη δώσει, γιατί θα είναι η τελευταία.
0: Ή θα τη δώσει στον κόσμο.
1: Ένα τρομερό παιχνίδι και νομίζω ότι είναι η επιβράβευσή του για το πολύ καλό ξεκίνημα και για την τρομερή ασίστ που βγάζει, παιδιά.
0: Ναι, παιδιά, πολύ σοβαρός όρος.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμή.
1: Ναι, πολύ σοβαρό. Σοβαρό, έκανε.
0: Ναι, εντάξει, δεν γέλασε κανεί.
1: Δεν σε κοίταξε.
0: Το προσπερνάμε.
1: Σε κοίταξε το GM και στο δίνει.
0: Ναι, είναι ένα στόπερ που.
1: Ωραίο για thumbnail αυτό όμω.
0: Θα το δούμε. Είναι ένα στόπερ που σου εμπνέει μια ηρεμία όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Εμένα αυτό μου αρέσει.
1: Είναι, βασικά είναι πολύ καλό με τα πόδια.
0: Δεν είναι τόσο το.
1: Τα πόδια, δεν είναι τερματοφύλακα. Είναι καλό στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.
0: Ναι, δεν είναι τόσο κόφτης που θα πεις ότι περνάει μίγα.
1: Και δικαιολογεί την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο ματσάρης στα πρώτα παιχνίδια.
0: Νομίζω. Ναι, σίγουρα και.
1: Σίγουρα έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του για την πρώτη πάσα, για την πάσα που θα κόψει τις γραμμές. Εδώ ο Σερ Ντιμ GT10 ρωτάει, στον Άρη το θυμάστε καλό? Στον Άρη είχε κάνει καλή χρονιά, νομίζω,
0: ναι,
1: ο Σάντε Σίλβα.
0: Και εγώ το θυμάμαι και σου λέω και από φίλους μου που έχω ρωτήσει κάνα δύο Αριανούς.
1: Έχουν καλή εντύπωση.
0: Όλοι έχουν πολύ καλά λόγια να λένε και τον θέλανε. Δηλαδή, τον παρακολουθούσαν και μετά όταν έφυγε. Και λέγανε ότι τον άφησε να φύγει, κτλ.
1: Και φυσικά ρωτάει για τα εισιτήρια. Δεν έχουμε κάτι. Να το ξαναπούμε, θα το λέμε. Δυστυχώς, άμα έχουμε κάτι, νομίζω είναι το πρώτο πράγμα που θα σου πούμε. Θα τα διακόψουμε όλα. Θα περάσει ένα σούπερ. Και μακάρι να σας λέγαμε 2.000 εισιτήρια για το Βικελίδη.
0: Ενδεχομένως περιμένουμε το αργότερο μέχρι αύριο.
1: Το έλα βρε στο Χαριλάου, μάλλον δεν θα γίνει πραγματικότητα. Αλλά εμείς περιμένουμε. Περιμένουμε. Και εδώ θέλω να πω και κάτι σχετικό με τα εισιτήρια και γενικά με την. Με τη διάθεση του να, να πηγαίνουμε σε αντίπαλες έδρες και υπήρχε η διάθεση και από τον Ηρακλή και, και από τον Άρη. Mm-hmm. Δεν υπήρχε διάθεση από την αστυνομία, προφανώς. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα της αστυνομίας. Το συγκεκριμένο θέμα είναι λίγο βαθύτερο, θέλω να πω, γιατί γενικά πρέπει να δούμε ποιους τιμωρούμε με αυτό το θέμα. Τιμωρούμε ένα παιδί το οποίο περιμένει να έρθει Κυριακή για να δει την ομάδα του. Τιμωρούμε κάποιον ο οποίος, ενώ η ομάδα του παίζει στην Αλφαεθνική και είναι στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν μπορεί να πάει 10 βήματα για να δει την ομάδα του. Τιμωρούμε έναν άνθρωπο, Ορφέ, εσύ θυμάσαι πότε ήταν το τελευταίο παιχνίδι Άρης Ηρακλής?
0: 2010, 2011.
1: Νομίζω
0: 0-1
1: ότι έχουμε χάσει λίγο την έννοια του ποιους τιμωρούμε. Και κοιτάμε λίγο το σύμπτωμα και δεν κοιτάμε την αιτία. Έχουμε κάνει το φόβο πραγματικά να μας συνεπέρνει και ο κόσμος να φοβάται να πάει στο γήπεδο και να λέμε ότι η λύση είναι το άδειο γήπεδο. Το άδειο γήπεδο δεν είναι η λύση. Το άδειο γήπεδο είναι η εύκολη λύση. Mm-hmm. Το πραγματικό πρόβλημα κρύβεται σε αυτούς που γεννάνε την κουλτούρα του μίσους, τη ρητορική του μίσους. Αυτούς που στα ραδιόφωνα βγαίνουν και σου δείχνουν ποιος είναι ο εχθρός, όχι ποιος είναι ο αντίπαλος. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
0: Ψάχνουν γνωστούς αγνώστους, ψάχνουν δικά τους πράγματα.
1: Όταν αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, είναι πράγματα που έχουν υποθεί πάρα πολλές φορές. Αλλά καλό είναι να τα λέμε συνέχεια, γιατί δεν πρέπει να θεωρούμε ότι το πρόβλημα θα είναι τα άδεια γήπεδα, αλλά πώς θα πάει ο κόσμος ασφαλής στα γεμάτα γήπεδα. Το προϊόν θα γίνει καλύτερο με τον κόσμο. Κανένα πρωτάθλημα πουθενά στη γη δεν έχει γίνει καλύτερο χωρίς τον κόσμο. Οι άδειες κερκίδες μάλλον εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα τα οποία θέλουν τα προβλήματα να τα φέρουν έξω από το γήπεδο και τα γήπεδα μένουν άδεια γιατί θέλουν ο κόσμος να φοβάται να πάει στο γήπεδο, να φοβάται να υποστηρίξει την ομάδα του, να φοβάται να εκδηλωθεί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Φυσικά και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα οπαδικής βίας στο παρελθόν, δεν τα ξεχνάμε, αλλά η λύση δεν είναι τα άδεια γήπεδα.
0: Και ειδικά σε αυτή την πόλη.
1: Και ειδικά σε αυτή την πόλη δεν τα ξεχνάμε προφανώς. Αλλά η λύση δεν είναι τα άδεια γήπεδα. Η λύση είναι ο κόσμος να μπορεί να πάει στα γήπεδα, να κάθεται απέναντι με τον άλλο, να βριστεί, να κάνει χιούμορ και να τελειώσει εκεί.
0: Και μέχρι εκεί αυτό. Πρέπει να γίνει και μια αρχή κάποτε. Ξέρετε, δηλαδή ήσουν σε ένα σημείο Α κάποτε. Okay, με τα όποια προβλήματα. Κατέληξες στο σημείο Ω και πιο κάτω ενδεχομένως, έξισες πάτο. Σε όλο αυτό το κομμάτι του οπαδικού και των επισκέψεων σε άλλα γήπεδα και τα λοιπά. Και φαίνεται φέτος και με την πολύ σημαντική συμμετοχή του κόσμου του Ηρακλή να αρχίζει να βγαίνει μια νέα ηλιαχτίδα φωτός από κάπου και κάποιοι πάνε να το, δεν ξέρω, να το διακόψουν όλο αυτό. Γνώμη μου είναι ότι δεν θα δοθούν εισιτήρια και για άλλους λόγους, ενδεχομένως και προεκλογικούς και για πολλά άλλα. Αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει άλλο να δοθούμε. Δηλαδή...
1: Εγώ θέλω να πω ότι δεν έχω παιδιά, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πώς ένας πατέρας εξηγεί στο παιδί του που είναι Ηρακλής, πώς κάθε εβδομάδα δεν μπορούν, γιατί δεν έχουν όλη την οικονομική δυνατότητα να πηγαίνουν από γήπεδο σε γήπεδο 20 μέρες, πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να πάει στο Βικελίδης, πώς μπορεί να εξηγεί στο παιδί του ότι δεν μπορώ να πάω εκεί πέρα. Δηλαδή, τιμωρείτε έναν κόσμο ο οποίος θέλει να στηρίξει το ποδόσφαιρο το οποίο πουλάτε, αλλά δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό. Και το μόνο που κάνετε είναι να φοβίζετε τον κόσμο.
0: Σαμποτάρεις κιόλας.
1: Πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αυτό που καταφέρνετε να κάνετε είναι να σαμποτάρετε το ίδιο το άθλημα. Τζέμ, θα ήθελες να πεις κάτι.
2: Θέλω κάτι να πω απλά για να με ακούτε πριν να φορά τα ακουστικά. Σκέψου να είσαι τέλος πάντων ένας πατέρας με το παιδί του να μένετε απέναντι του Χαριλάου. Να είστε Ηρακλής. Εντάξει, συμβαίνει γενικά. Δηλαδή. Τέλος πάντων, να είσαι στο Χαριλάου, να βλέπεις το γήπεδο και να μην μπορείς να πας. Να έχεις πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Βόλο, στην Τρίπολη, στις Σέρες και αυτά, και να σου λέει το παιδί σου τέλεια, θα παίξουμε εδώ και θα πάμε να το δούμε και να μην μπορείς να πας. Είναι τρομερό, ας πούμε, το πώς. Τι λογική, τι παράλογη. Βασικά, τι λογική δεν έχει, πόσο παράλογο είναι αυτό. Όπως επίσης και το ότι στα γήπεδα, ας πούμε, δεν πάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα εκτός έδρας. Σε αυτά, τέλος πάντων, τα ντέρμπι, τα πιο μεγάλα μάτς, το όπως θέλετε, ειδικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ότι ίσα ίσα πάλι γίνονται δολοφονικές επιθέσεις, πάλι γίνονται διάφορα πράγματα. Δεν έχει αλλάξει
1: τίποτα. Τα προβλήματα νομίζω ότι έχουν αυξηθεί από τη στιγμή που ο κόσμος έχει φύγει από τα γήπεδα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να σε κάποιος...
0: Μεταφέρονται.
1: Δεν πρέπει να κρατάς στατιστική. Και νομίζω ότι και αυτό είχε γίνει με την Αγγλία. Όλοι στην Αγγλία ζητούσαν και όταν είχαν γίνει τα επεισόδια, ζητούσαν έρεμια Θάτσερ που μας χρειάζεται. Παιδιά, η Θάτσερ ήθελε να βάλουν ηλεκτροφόρα σύρματα στα γήπεδα. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά πράγματα.
0: Δεν ξέρουν τι ζητάνε. Απλά ζητάνε κάτι ακραίο.
1: Αντί να στηρίξουμε τον αθλητισμό, τον κατακρεουργούμε με αυτές τις αποφάσεις και με το να κλείνουμε τους δρόμους. Τώρα δεν θα μιλήσω για τις οργανωμένες εκδρομές και για τις μεμονωμένες. Είναι τρελό εν έτη 2026 να μην μπορείς να πας σε ένα γήπεδο το οποίο βρίσκεται απέναντι από το σπίτι σου. Mm-hmm. Και αυτό θα πρέπει να το λύσουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, δεν μιλάω για τώρα, εκτός και...
0: Και ομοσπονδίες και αστυνομία. Ναι.
1: Εκτός και αν μια ζωή θέλουμε να ζούμε με το φόβο του τι θα γινότανε και να λέμε ότι αυτό είναι το κανονικό, μια άδεια κερκίδα. Είναι πολύ κανονικό. Δεν είναι κανονικό σε κανένα μέρος του γηπέδου, του κόσμου, συγγνώμη. Δεν είναι κανονικό και δεν θα έπρεπε να γίνεται. Όλοι πρέπει να βρουν μια λύση. Και αν δεν έρθει η λύση από εμάς, που υποτίθεται ότι ο κόσμος των ομάδων είναι το πρόβλημα, που στην τελική μάλλον δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείτε να εγγυηθείτε καμία ασφάλεια σε κανέναν άνθρωπο πάνω στη γη, όσο και να αυξάνετε τα μέτρα ασφαλείας και όσο να αυξάνετε και τους αριθμούς στις υπηρεσίες αυτές που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Νομίζω ότι το να πετάτε τον μπαλάκι στον κόσμο είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν έχετε φτάσει τη χώρα κοινωνικά στο κατώτερο επίπεδο. Το πρόβλημα της κοινωνίας δεν είναι το ποδόσφαιρο. Το πρόβλημα της κοινωνίας είναι πολύ μεγαλύτερο και θα πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο το συντηρούμε κι εμείς αυτό το πράγμα.
0: Ενδεχομένως αποτυπώνονται μέσα στο ποδόσφαιρο πολλές και μέσα στα αθλήματα τα προβλήματα της κοινωνίας. Δηλαδή είναι ένα κανάλι.
1: Δεν είναι τα άδεια γήπεδα. Αυτό νομίζω. 100% αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
0: Απλά είναι ένα κανάλι στο οποίο διοχετεύονται αυτά τα προβλήματα.
1: Και εδώ θέλω να πω ότι αύριο στην εκπομπή «Και χρόνια γράφει ιστορία» θα έχει αφιέρωμα για τα Άρης Ηρακλής, αν δεν κάνω λάθος, αύριο
0: δυνατό.
1: Είναι η εκπομπή.
0: Καλτ.
1: Πολύ δυνατό.
0: Ρετρό.
1: Και
0: ρετρό.
1: Πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι εμείς, επειδή είμαστε νεότεροι, δεν έχουμε ζήσει πάρα πολλά παιχνίδια Άρης Ηρακλής.
0: Ελάχιστα.
1: Αλλά ζήλεψα ένα Άρης Ηρακλής 0-2 το 2000, τον Νοέμβριο, με δύο γκολ Μιχαλάκη Κωνσταντίνου και χαμένο πέναλτι, τα έκανε όλα. Τι μου άρεσε. Μου άρεσε ότι στα πλάνα που είδα κόσμο ο οποίος πήγαινε περπατώντας στο γήπεδο. 2000 φίλοι του Ηρακλή. Mm-hmm. Στην ένα, αν δεν κάνω λάθος, τους βάλανε. Είδα κόσμο και από τις δύο πλευρές, εννοείται. Είδα κόσμο που πανηγύριζε πάνω στα κάγκελα, λες και είμαστε Λατινική Αμερική, τρομερό. Mm-hmm. Δηλαδή για εικόνες που εμείς, όχι δεν θα τις φανταστούμε, δεν μας αφήνουν καν να πάμε να πλησιάσουμε σε αυτά τα πράγματα.
0: Που έγινε και στην Τούμπα, έτσι.
1: Εγώ δεν είμαι παρελθοντολάγνος, ίσα-ίσα που δεν μου αρέσει να μιλάω ούτε για τα παλιά, ούτε για αυτά που γίνανε πριν από 10 χρόνια. Απλά δεν ξέρω τι μας παρουσιάζουν για κανονικότητα. Μας παρουσιάζουν ότι είμαστε εχθροί. Δεν είμαστε εχθροί, παιδιά, είμαστε αντίπαλοι. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Και την αντιπαλότητα ο καθένας τη διαχειρίζεται όπως θέλει. Το να σου δείχνει ο άλλος ποιος είναι ο εχθρός είναι δικιά του δουλειά. Και αυτό εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο το πώς το διαχειρίζεται και ποια είναι η νοοτροπία του. Άμα έχεις την νοοτροπία να μισείς, θα μισείς και στο γήπεδο, θα μισείς και τη γυναίκα σου, mm-hmm. θα μισείς.
0: Θα είσαι επικίνδυνος παντού, βέβαια.
1: Θα πανηγυρίζεις έξω από φυλακές. Αυτά είναι τα προβλήματα. Θα πανηγυρίζεις για πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Αν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι το άδειο γήπεδο, τι να πω, πραγματικά. Μάλλον εμείς είμαστε οι προβληματικοί για άλλο ένα θέμα σε αυτή την κοινωνία. Εντάξει, δεν το συζητώ. Η Ηρακλής είναι το γενικότερο πρόβλημα. Και νομίζω ότι είναι και απαράδεκτο το αίτημα για τα εισιτήρια του Άρη και θα πρέπει κάποιος πολύ σοβαρά να δει και τον υποβιβασμό του Ηρακλή.
0: Ναι, ή έστω μια αφαίρεση.
1: Νομίζω ότι κάτι. Η αφαίρεση του Αθηνών είναι μονόδρομο.
0: Βέβαια, θέλω να σταθώ τώρα που είπαμε αφαίρεση, θέλω να σταθούμε λίγο σε μια άλλη έμεση αφαίρεση βαθμών που έχει γίνει.
1: Για πες.
0: Να πούμε, εντάξει, τα έχουν πει και στις προηγούμενες εκπομπές σίγουρα. Μιλάμε τώρα για... Η ΠΑΕ έχει κρατήσει καταρχάς να πω μια πολύ καλή στάση. Συμφωνώ πάρα πολύ ότι στις πρώτες αγωνιστικές στις οποίες άρχισε να διαφαίνεται ότι υπάρχει, δεν θα πω ένα εχθρικό πρόσωπο της διαιτησίας, αλλά σίγουρα όχι φιλικό και τα σπόρια πάντα δινόντουσαν στην αντίπαλη ομάδα που έπαιζε ο Ηρακλής. Βλέπε με το Βόλο στις Σέρες. Βλέπε ακόμα και στη Φιλαδέλφεια σε ένα μάτς που δεν

0: Καλά. Και συνήθως όταν βγαίνει μια έτσι, ανακοίνωση, μια δήλωση, αυτό γίνεται για το επόμενο παιχνίδι. Mm-hmm. Και είναι κάτι που θα χρειαστεί τώρα μες στον Άρη. Πάντως εγώ ήθελα να πω ότι όλο αυτό το πράγμα αρχίζει να συσπηρώνει τον Δημήτρη Ρακλή. Αυτό βλέπω. Mm-hmm. Δηλαδή, παρότι δεν ξέρω, κάποιες άλλες δυνάμεις ενδεχομένως να θέλουν να προκαλέσει τριγμούς ή να στείλουν μηνύματα στην ομάδα και στον κόσμο της, που έχει κάνει δυναμική επιστροφή, εγώ θα πω ότι όλα αυτά οι δυσκολίες γενικά έχουν δείξει ότι γαλουχούν την ομάδα. Βλέπω μια ενότητα μέσα στους παίχτες δηλαδή και στον προπονητή που μου αρέσει πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα των πανηγυρισμών, ακόμα και αν δεν μέτρησε εν τέλει τον γκολ στα κάγκελα.
1: Τρομερή εικόνα. Η εικόνα μένει, εντάξει, έτσι. Δεν αλλάζει.
0: Ναι, και επειδή γενικότερα είμαστε ένας πονεμένος κόσμος, μια πονεμένη ομάδα και στο πρόσφατο παρελθόν, έχουμε δείξει ότι. Δεν ξέρω αν έχεις δει Harry Potter, που έλεγε ο μάγος εκεί πέρα, ο Dumbledore, ότι η ευτυχία μπορεί να αναδυθεί μέσα και από τα χειρότερα σκοτάδια. Mm-hmm. Αρκεί να υπάρχει πάντα κάποιος να ανάψει το φως. Αυτός ο κάποιος υπάρχει στον Ηρακλή, είναι ο κόσμος του, και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα κάνει και στα επόμενα παιχνίδια που θα κληθεί και θα μπορεί να έχει την παρουσία του εκεί πέρα. Αν όχι στο Χαριλάου, θα είναι στο Καθατζόγλου με το Λεβαδιακό. Γι' αυτό να κάνουμε και μια έκκληση σε όλο τον κόσμο, εννοείται για διαρκείας, γιατί έχουν πάρει παράταση νομίζω για λίγες ακόμα εβδομάδες. Νομίζω ότι όλη η συμπεριφορά τώρα του Κατόπι είναι πραγματικά και του ΒΑΡ αστεία. Αστεία είναι και κάποια πράγματα που ακούστηκαν γενικότερα από κάποιες φωνές εδώ της πόλης, που λέγανε ότι ο Κατόπις πέρυσι ήταν καλός γιατί σας έδωσε μου φάει γκολ μέσα στο Μπάουκ Μπίτα στη Χαλάστρα. Εν τω μεταξύ, έχει δώσει πέναλτι 2 μέτρα έξω από την περιοχή.
1: Και έπεσε όλο στο κέντρο και έδωσε πέναλτι.
0: Ναι, αλλά κάποιοι είδαν εύνοια του Ηρακλή πέρυσι στη Χαλάστρα σε εκείνο το παιχνίδι και ότι καλός ο Κατόπις πέρυσι που σας ευνούσε και τώρα κακός. Ναι. Έτσι είναι, αυτός είναι ο Κατόπις, ρε παιδιά. Δεν πριν είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα. Λίγο να βουτάμε τη γλώσσα στο κεφάλι πριν ρέμε πράγματα και να βλέπουμε κυρίως. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ να προσθέσεις κάτι.
1: Εγώ θέλω να προσθέσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το προφανές, ότι δεν είναι δυνατόν όταν δεν υπάρχει ένα σοβαρό λάθος του διαιτητή, γιατί μιλάμε για ένα λάθος ερμηνείας, δεν είναι δυνατόν να σε καλεί το ΒΑΡ να το δεις. Mm-hmm. Έχεις πάρει την απόφασή σου, δεν υπάρχει σοβαρό. Αυτό δεν το μάθαμε ποτέ φυσικά. Και εκεί θα ολοκληρώσω. Αυτό δεν το μάθαμε ποτέ. Είναι ένα λάθος ερμηνείας. Και δεν είναι ένα σοβαρό λάθος του διαιτητή. Ο διαιτητής έδειξε τη σέντρα και εκεί έπρεπε να τελειώσει η φάση, νομίζω. Και τελείωνε και το παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα, καλά που δεν χάσαμε και στο τέλος το παιχνίδι, να πω εγώ, με όλο αυτό που έγινε. Σκέψου πώς θα νιώθαμε αν χάναμε τελικά αυτό το παιχνίδι.
0: Θα ήταν εντάξει, από τα τρελά του ποδοσφαίρου.
1: Από τα τρελά του ποδοσφαίρου. Τα έχουμε δει όλα στην Ηρακλή, αλλά πάντα κάτι βρίσκουμε και να μας εκπλήσει.
0: Η καρδιά μας εκείνη τη στιγμή πήγε στην κούλο, η αλήθεια.
1: Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι πόσο ανήθικο είναι να καλείς τον πρόεδρο μιας ομάδας, έναν άνθρωπο που έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα σε μια ομάδα, να σου λέει τα παράπονά του, να σου λέει ότι η ομάδα του σφάχτηκε και εσύ μετά από κανένα τέταρτο 20 λεπτό να δείχνεις τις φάσεις από μια κυρία που δεν ξέρω. Ερμηνεία εγώ δεν άκουσα διαιτητική και να λέει μάλιστα ότι ξέρετε τι, ήταν φάουλ, υπάρχει επαφή. Να μην δίνει καμία ερμηνεία για την φάση και όπως άκουσα και είδα και σε άλλες εκπομπές, όλοι πιστεύαν ότι ήταν φάουλ. Οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτούς τους ειδήμονες της διαιτησίας. Δεν ακούσαμε πουθενά ότι είναι ερμηνευτικό το λάθος και ότι ξέρεις τι, μπορεί και να μην το δώσει γιατί δεν είναι σοβαρό λάθος, μπορεί να μην πάει καν στο ΒΑΡ.
0: Εγώ αυτό ακριβώς.
1: Θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι τουλάχιστον ανήθικο να καλείς έναν άνθρωπο και μετά, ενώ έστω και κάποιος που είναι στην εκπομπή σου και δεν πιστεύει ότι είναι φάουλ, δεν μιλάει εκείνη την ώρα και επιλέγει να μιλήσει αφού έχει κλείσει το τηλέφωνο. Αυτό το πράγμα είναι ανήθικο είτε γίνεται σε οποιοδήποτε κανάλι και να γίνεται. Δεν περιμένω πολλά από την ελληνική τηλεόραση. Απλά περιμένω ένα σεβασμό σε έναν άνθρωπο που έχει επιλέξει να συμπορευτεί μαζί σας σε κάποια πράγματα. Και όλοι ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάω. Μιλάω για τηλεοπτικά, έτσι. Mm-hmm. Ο Ηρακλής πρέπει να έχει σεβασμό από το κανάλι που καλύπτει τα παιχνίδια του, είτε είναι στις εκπομπές, είτε είναι την ώρα του μάτς.

0: Νομίζω ότι.
1: Αυτό δεν ζητάμε κάτι παραπάνω.
0: Είναι κάτι πάρα πολύ...
1: Αντικειμενική κάλυψη.
0: Εμείς έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές αδικίες. Αυτό είναι πτέσμα μπροστά σε αυτά που έχουν συμβεί εις βάρος αυτής της ομάδας τόσα πολλά χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι. Το είπα και στο πρώτο επεισόδιο και θα το λέω συνέχεια. Το Ηράκλειες και ο κόσμος του έχουν δει πάρα πολλά πράγματα και δεν μασάνε όπως και να τους τα πλασάρουν, εφόσον η αλήθεια είναι μία. Και η αλήθεια πάντα κερδίζει. Όχι στην Ελλάδα. Αλλά στο μυαλό μας πάντα θα κερδίζει και εμείς ξέρουμε ποιο είναι το δίκαιο. Αυτά θα πω.
1: Και δεν ξέρω τι σατανική σύμπτωση είναι που ενοχλήθηκε πριν λίγες μέρες ένας γνωστός παράγοντας μεγάλης ομάδας της Ελλάδας που υποστηρίζει την Τζέλσι. Που ενοχλήθηκε από το τηλεοπτικό που πήρε ο Ηρακλής. Δηλαδή...
0: Ναι, ναι. Συμβαίνουν αυτά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω κι εγώ. Επίσης θέλω να πω ότι στην Αγγλία, στο λάθος που έγινε στο παιχνίδι της United. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ο Έντζο Φερνάντες που συμμετέχει στη φάση είναι
1: κρυστημένος, ακριβώς.
0: Επηρεάζει τη φάση, αλλά το VAR αποφάσισε να καταλογίσει τον γκολ γιατί ο Χάλαντ που σημειώνει τον γκολ δεν είναι offside.
1: Mm-hmm.
0: Που μιλάμε για μια καταφανέστατη φάση ότι και επηρεάζει ο Έντζο.
1: Ναι. Και τώρα VAR δηλαδή. Και
0: ο βοηθός VAR και οι δύο έχουν ήδη τεθεί εκτός της λίστας του αγγλικού πρωταθλήματος μέχρι τη διακοπή. Δηλαδή για τις δύο επόμενες εβδομάδες. Εδώ νομίζω ότι είναι. Κάτσε να δω. Είναι 8 και 28 Τετάρτη. Δεν έχω δει κάτι. Έχεις δει.
1: Ζαμπαλάς νομίζω έχει οριστεί.
0: Νομίζω και εγώ. Δεν ξέρω.
1: Και ο Κατόπης.
0: Εδώ είναι απλά Τετάρτη. Αυτό θέλω να πω. Ότι υπάρχουν σοβαρά λάθη και όταν υπάρχουν ερμηνευτικά λάθη πρέπει να την πληρώνει το VAR. Γιατί δεν μιλάμε για κάποιο σοβαρό λάθος του διαιτητή. Και εκεί θα έπρεπε να επέμβει. Τώρα ερμηνευτικά και εγώ άμα την έβλεπα τη φάση 100 φορές που δεν την είδε μισή, θα έδινα φάουλ. Πήγε με ένα σκοπό στο VAR. Τι να κάνουμε. Εμείς αυτό που βλέπουμε αυτό θα λέμε.
1: Επίσης να στείλω τώρα το επιχείρημα υπάρχει επαφή αλλά είναι φάουλ. Δηλαδή. Αμέ να το κάνουμε μπάσκετ.
0: Ναι,
1: κάθε επαφή είναι φάουλ. Και ποιο ακουμπάει ποιον σε αυτή τη φάση.
0: Και δεν υπάρχει δυναμόμετρο, έτσι. Εντάξει, δεν είναι το. Δηλαδή δεν έχει λίγο και τέτοιο. Το ένιωσε ότι τον πυροβόλησαν. Έπεσε.
1: Πάντως η φάση έπαιξε μέχρι και σε γνωστό κανάλι στο Instagram.
0: Το ασχολείται
1: με τη διαιτησία, α πούμε. Και...
0: Του δίνουν πολύ ψωμάκι ελληνικέ φάσει και ελληνικέ.
1: Ναι,
0: ομάδες.
1: Πάρα πολύ. Και εντάξει. Το πήγε κάπως μεσοβέζικα, αλλά νομίζω ότι. Καταλήγει στο ότι είναι μια δύσκολη φάση ερμηνείας και ότι δεν φαίνεται να υπάρχει.
0: Τι σου άρεσε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και τι θα άλλαζες. Ένα πράγμα θέλω και από τα δύο.
1: Θα ξεκινήσω με το αρνητικό που είναι και το πρώτο. Θα πετούσα όλο το πρώτο ημίχρονο όπως είναι στα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Βασικά όχι, είναι μια χρήσιμα και αυτά τα ημίχρονα για να βγάλει συμπεράσματα. Αλλά νομίζω ότι η προσέγγιση είναι αυτή που χρειάζεται να πεταχτεί και να μην υιοθετηθεί τουλάχιστον σε τέτοιου είδους παιχνίδια που ο Ηρακλής καλώς ή κακώς έστω και τυπικά ήταν γηπεδούχος με μια ομάδα που το ξαναείπα στην προηγούμενη εκπομπή θεωρώ ότι έχει αρκετά καλό ρόστερ ειδικά από τη μέση και μπροστά τώρα και με την προσθήκη του Περέα θεωρώ ότι και με τον Πνευμονίδη, Τσιλούλη δηλαδή θεωρώ ότι έχει καλό ρόστερ και δεν την αντιπροσωπεύει τόσο η βαθμολογική συγκομιδή. Αυτό που δεν μου άρεσε προφανώς είναι ότι με την μπάλα στα πόδια δείξαμε πάρα πολύ αδυναμία. Mm-hmm. Να δημιουργήσουμε καταστάσεις, άρχισαν πάρα πολλές γιόμες. Αυτό που ήθελα να πω για τον Γκόλιτς που έκανα...
0: Η ώρα της αλήθειας για τον Γκόλιτς.
1: Ναι, είναι ότι παρότι εντάξει... Φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία του και ανώλευκου κοινού εδώ πέρα...
0: GM άποψη για Κόλιτς έχουμε.
2: Πρέπει να γυρίσει center back ο Κόλιτς. Χαλάς κόλμα.
0: Λαμπριάκος.
1: Ναι,
0: Λαμπριάκος center the chat.
1: Εγώ θα πω ότι παίρνοντας τον Κόλιτς ήξερες τι παίχτης είναι.
0: Ναι.
1: Ήξερες τα χαρακτηριστικά του και τι μπορεί να σου δώσει και τι όχι. Και το να τον έχεις σε αυτόν τον τελείως άχαρο ρόλο στο πρώτο ημίχρονο να παίζεις ουσιαστικά... χωρίς εξτρέμ mm-hmm. και να είναι μόνος του μπροστά να κυνηγάει κάτι γιόμες που αντιμετωπίστηκαν πολύ εύκολα προφανώς από τους αμυντικούς του Ατρομήτου δεν του δημιουργήθηκε τις συνθήκες να λάμψει όσο μπορεί να λάμψει αυτός ο παίχτης αλλά νομίζω ότι είναι ένα center for couture παιδί μου που θέλει οι άλλοι να παίζουν για αυτό να το φέρει στην μπάλα δεν νομίζω ότι σε τέτοια είδους παιχνίδια μπορεί να βοηθήσει. Σε τέτοια είδους προσέγγιση βασικά μπορεί να βοηθήσει. θέλεις κάτι πιο ευκίνητο, κάτι πιο μπαλάτο σίγουρα. Έχει μία κίνηση να βάλει πλάτη, να προστατεύσει την μπάλα, να τη μοιράζει. Το τελείωμα που κάνει εκεί στην πάσα του Λόπεθ.
0: Να κάνει προμενά.
1: Είναι πραγματικά.
0: να περάσει τον, ναι, να περάσει.
1: Απογοητευτικό θα έλεγα. Εντάξει. Αλλά αυτό που είπα, δηλαδή είναι ένα παίχτη που ξέρει τα χαρακτηριστικά, ξέρει τι θα σου δώσει. Το ίδιο ισχύει και για τον Κούστα. Δεν μπορεί να βάλει τον Κούστα και να πει θέλω να παίξω την κόντρα.
0: Ο Κούστα όμως που την έκανε τη δουλειά του.
1: Που την έκανε τη δουλειά του και πάρα πολύ καλά, έτσι. με διάδα το μάρκετ.
0: Χριστιαν ψυχάρα. Να πάμε λίγο στα μηνύματα γιατί τα αφήσαμε στην άκρη. Ο Πάνκουλα λέει 0-2 ή 0-3 ήταν. Ήταν 0-2 και ήταν τρεις μέρες, μάλλον για το παιχνίδι για το Άρης Ηρακλής του 2000. Ήταν τρεις μέρες μετά το διπλό στην Καζερσλάουτερν. Το 2-3. Νομίζω ότι εκείνη η εποχή το να ήσουν Ηρακλής.
1: Και πήγε με την ίδια δεκάδα.
0: Μιλάμε τώρα και με την ίδια δεκάδα και τρομερό feeling τότε. Και καλή ομάδα στο ποδόσφαιρο. Τερματίσαμε πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Και καλή ομάδα με πολλές προσδοκίες στο μπάσκετ, mm-hmm. η οποία νομίζω βγήκε έκτη, αλλά ήταν μια καλή φάση και μια καλή χρονιά να είσαι Ηρακλής και πολύ καλό ρόστερ και στα δύο. Το ρολόι του Ματσάρη λέει και αν δεν μπορεί η αστυνομία να συνοδεύσει 1000 άτομα για 3 χιλιόμετρα, ας παραιτηθεί. Σε ποια άλλη δουλειά στον κόσμο να πεις, θα πεις δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου και θα σε πει ο υπεύθυνος, α, οκ, okay, εντάξει. Πραγματικά, δηλαδή, εγώ ξέρω ότι ο ταχυδρόμος πάει σε όλες τις περιοχές και ακόμα και να μην θέλει. Δεν επιλέγει mm-hmm. περιοχές, είναι η δουλειά του να το κάνει. Ο Θωμάς λέει ότι ήταν μέσα στο παιχνίδι χαμός. Νομίζω ότι είναι τρομερό. Όποιος δεν έχει δει τα στιγμιότυπα, μιλάμε για άλλη εποχή, αλλά είναι τρομερό το vibe που σου βγάζει όλο το παιχνίδι. Και οι κερκίδες και είχε και καλή ομάδα και ο Άρης. Δηλαδή σκέψη, νομίζω ότι είναι ο Χαριστέας με τον Άρη. Έχει καλή φάση. Από εκεί και πέρα. Ντεμπά και Σέμπουε μπήκαν αλλαγή. Ντεμπά και Σέμπουε μπήκαν αλλαγή. Τι ομάδα ήταν αυτή? Τρομερή ομάδα και είχαμε και, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τυχερίω τα ζήσαν από μέσα.
0: Είχαμε. Πρέπει να ήταν. Πάθαμε ένα blackout. Είναι μαζί μας. Το ΙΤΑΡΟ είναι μαζί μας. Ένα-δύο. Όχι, είμαστε εδώ ακόμα.
1: Ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι.
0: Είχαμε πολύ καλή ομάδα και αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήταν το πρώτο διπλό μετά από 12 χρόνια.
0: Ναι, ήταν μετά από 12 χρόνια με προπονητή Κυράστα. Mm-hmm. Ο Γιάννης από. Ο Τζον Μάντε 77 λέει: μας κλέψανε 4 βαθμούς, τώρα θα ήμασταν δεύτεροι με 9 βαθμούς.
1: Κάτι τέτοιο λέμε κι εμείς. Ότι αν όχι 9, τουλάχιστον δηλαδή.
0: Ο Νίκος λέει: καλησπέρα από Ασβεστοχώρη. Βγήκε επίσημη απόφαση για. Για Σκουλικάου, όχι, δεν έχει βγει ακόμα.
1: Και ανώλευκα στο χώρο.
0: Δεν έχει βγει ακόμα.
1: Δεν έχουμε.
0: Ο Θωμάς λέει: ήταν φάουλ γιατί υπήρχε επαφή. Το τέταρτο γκολ τη ΑΕΚ που δεν χρειάζεται καν βάρ να δει επαφή γιατί τον γκρεμίζει κανονικότητα. Δεν έβαλε κανείς τις αμφισβητούμενες φάσεις. Νομίζω ότι στον Ηρακλή έχουν μια αλλεργία στις αμφισβητούμενες φάσεις. Εδώ πήραν εύσημα, λέει ο Σόλ. Εντάξει, μιλάμε για τρελά πράγματα.
1: Η ίδια φάση.
0: Ο Φαβίρα απαντάει σε αυτό που έλεγα πριν, ότι και οι δύο έχουν οριστεί. Ο ένας σαν βοηθός βάρ και ο άλλος σαν πρώτος γεριτής. Εννοείται, φυσικά. Επαφή υπάρχει, ναι. Και εμείς είπαμε ότι επαφή υπάρχει. Δεν υπάρχει δυναμόμετρο και δεν βγήκε κάτι για εστία, το λέει και ο ίδιος. Τον ρωτήσαμε τον GM, το ρολόι του Ματσάρη, για college. Μας είπε ότι πρέπει να γίνει center back. Αν δεν κάνω λάθος. Και τι προτιμάει, college ή crunch? Είναι μεγάλη δημοσκόπηση. Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε όλη δημοσκόπηση. Τι προτιμάει ο GM? Εγώ νομίζω ότι ο GM προτιμάει college. Νομίζω ότι deep down είναι college. College fan. Ο Φαβίρα λέει ότι ο college, εγώ θεωρώ ότι είναι παίκτη που μπορεί να σε παίξει με το σώμα και να τελειώσει τη φάση, να μοιράσει. Τώρα, αν κάνει ή δεν κάνει, για εμάς το ξέρει ο Ματσάρη. Φυσικά και το ξέρει ο Ματσάρη. Ο Ματσάρη για να τον επιλέγει σε όλα τα παιχνίδια φυσικά και έχει δει κάποια δουλειά που δεν είναι εύκολη.
1: Ενδεχομένως θέλει και το ύψος, εγώ θα έλεγα.
0: Και ναι,
2: εγώ αυτό
0: νομίζω
2: πέζει.
0: Ότι είναι ένας παίκτης και ο Σλοβάκος με τέτοια χαρακτηριστικά.
1: Είναι δίμετρος.
0: Μου θυμίζει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό ήθελε και τον Οκάκα βασικά. Να πάμε και εκεί πέρα, νομίζω.
1: Λίγο μανία με αυτόν τον
0: Οκάκα. Τέτοια χαρακτηριστικά. Δεν θέλατε Οκάκα, τώρα θα έχετε κόλληση. Τι να κάνουμε. Έκλεισε κάποιος το φως για 2 λεπτά. Παίξαμε σκοτεινό δωμάτιο. Βρέθηκε έτσι. Ο ύποπτος. Και συνεχίζουμε λέγοντας για το παιχνίδι με τον Άρη. Ναι. Πάμε λίγο στα πιο τακτικά. Τι περιμένουμε από την ομάδα στο Κλεάνθης Βικελίδης, αφού δεν θα είμαστε εκεί να τη δούμε, μάλλον Συγγνώμη που το αναφέρω, αλλά μας πονάει λίγο αυτή η κατάσταση.
1: Κοίτα, νομίζω να πάει με οδηγό το πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο που κάναμε στο με τον Ατρόμητο. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι αμυντική η προσέγγιση μας. Δηλαδή,
0: περιμένουμε να δούμε ένα μάτς ανάλογο με, την προσέγγιση, βασικά ανάλογη με τον Αστέρα.
1: Κάτι τέτοιο. Επίσης να πούμε ότι έχουμε ψιλοσυνηθίσει πλέον να παίζουμε εκτός έδρας. Έχει γίνει η δεύτερη φύση αυτής της ομάδας. Αλλά μιλάμε για μια έδρα που είναι έδρα.
0: Θα γυρίσουμε στο Καφτατζόλιο και θα λέμε: παιδιά, αυτό είναι το Καφτατζόλιο. Δεν φταίει κανένας άλλος.
1: Είναι έδρα. Δεν είναι ούτε Πανθεσσαλικό, ούτε Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Εντάξει, θα μου πεις πήγαμε και στη Φιλαδέλφια, αλλά οκ.
0: Okay, δεν είναι έδρα το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Εντάξει, ναι. Σε όλους τους φίλους τους Πελοποννήσιους εκεί πέρα.
0: Τρίπολη που κέρδισε σήμερα, γέρισε την νίκη Βόλου 0-3. Μια νίκη Βόλου.
1: Ναι, βαρύ το κλίμα. Βαρύ το κλίμα.
2: Η νίκη Βόλου, να ακούσετε τι πρέπει να γίνει. Αυτό ήθελα να πω και πριν. Η νίκη Βόλου πρέπει να κάνει το εξής. Πρέπει να προσεγγίσει τον Ηρακλή για να πάρει τον Κόλιτς, πώς το λένε, Κόλιτς.
1: Τον Γκράιντ.
2: Τον Γκράιντ, άστον. Να τον βάλει center back μαζί με τον Βαφέα. Και τέλος, αυτό ήταν.
1: Δεν θα τρώει γκολ μετά.
2: Ακριβώς.
0: Δίδυμη πύργη.
1: Έχει ξεκινήσει με δύο ήττες, νομίζω, στο πρωτάθλημα.
0: Έχει ξεκινήσει με δύο ήττες.
1: Από Ολυμπιακό Β και από.
0: Δύο ήττες ή μία ήττα, μία ισοπαλία. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Πάντως πολύ άσχημα, ναι.
0: Δεν έχει ξεκινήσει καλά. Εντάξει, τέλος πάντων. Νομίζω ότι γενικά είναι πολύ διαφορετική η κατηγορία σε σχέση με πέρσι η Β' Εθνική, τώρα που κάνουμε και αυτό το σχόλιο. Είναι πολύ διαφορετικό το να είσαι σε έναν όμιλο παρά σε δύο. Έχει πολύ διαφορετικές συνθήκες. Φυσικά
1: και είναι νωρίς ακόμα.
0: Δες. Και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας.
1: Προχωράμε.
0: Ναι, πού είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στο παιχνίδι με τον Άρη και στην προσέγγιση.
1: Ναι, επομένως. Δεδομένου ότι μιλάμε για μια έδρα που θα έχει και κόσμο, θεωρώ, λόγω και της κόντρας που είναι ένα ντέρμπι πόλης που έχει να γίνει χρόνια ένα τέτοιο παιχνίδι, οπότε θα είναι, πιστεύω, ένα παιχνίδι που θα πάνε να δουν οι Αριανοί. Θα υπάρχει και ο αντίπαλος στο παιχνίδι. Και ο αντίπαλος είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή καίγεται και βαθμούς. Το θέλει πολύ αυτό το παιχνίδι. Ο προπονητής, νομίζω, Γρηγορίου παίζει και το κεφάλι του σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Πολλοί λέγανε ότι και σήμερα, δηλαδή, άμα γινόταν καμιά στραβή με τη Μαρκό, με την οποία ζωρίσει και το είπε ένας φίλος πριν, να πούμε ότι κέρδισε 1-0 με αυτό το γκολ ο Άρης.
0: Το μιλάμε τόσο τον Κόλιτς και το είπε ένας εδώ πέρα ο Τζον ότι η Κόλιτς 0-1 μέσα στο Βικελίδης. Νομίζω ότι αυτό θα είναι τρομερό. Οπότε, σαν άλλος Βικτωράς Γιάκομ.
1: Οπότε περιμένω ούτως ή άλλως έναν Άρη πολύ επιθετικό που θα μας αναγκάσει και μας λίγο να κάνουμε βήματα πίσω.
0: Ο Άρης έχει καλά ξεκινήματα στο παιχνίδια του.
1: Ναι. Έχει καλά εξτρέμ.
0: Επιθετικά είναι.
1: Γενικά επιθετικά είναι καλά. Ναι.
0: Σε αριθμούς δεν μεταφράζεται αυτό. Θεωρώ ότι όντως είναι ένα μάτς πολύ κομβικό για τον Άρη, που μπορεί να ξεκινήσει πολύ μεγάλες συζητήσεις γενικότερα για την ομάδα, μια ενδεχόμενη γκέλα αυτή. Γιατί και θεωρώ ότι και είναι ένας λόγος που είδαμε σήμερα τον Άρη με πάρα πολλές αλλαγές. Γι' αυτό δεν επέλεξε να κάνει αρκετές αλλαγές. Βέβαια, έπρεπε να κάνει τις αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο για να πάρει το μάτς, γιατί αν δεν κέρδιζε και σήμερα θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη γκρίνια.
1: Και ένας δεύτερος λόγος που πιστεύω ότι θα πάμε αμυντικά είναι ο Βάλτερ Ματσάρη. Έχει δείξει ότι ακόμα και σε παιχνίδια όπως αυτό με τον Ατρόμητο, ας πούμε, που ήσουν τυπικά γηπεδούχος, είχε μια τέτοια προσέγγιση. Δεν έχει ακόμα την απόλυτη εμπιστοσύνη στο ρόστερ του. Εγώ θα πω ότι έως ένα σημείο το ακούω. Δεν είναι προτίμησή μου, αλλά το ακούω. Ξέρουμε ότι περιμένει τη σωτήρια διακοπή 3 εβδομάδων για να δέσει πιο πολύ την ομάδα, να έχει χρόνο με τους παίχτες και να καταλήξει εν τέλει και σε μια ενδεκάδα που θα είναι η βασική. Γιατί βλέπουμε αλλαγές όσο περνάνε οι αγωνιστικές και θα βλέπουμε. Τώρα μπροστά περιμένω σίγουρα, όπως είπαμε και στο Fantasy, να δούμε το Μάρκες. Θέλω να δούμε το Μάρκες έστω όσο αντέξει. Ο Ιβι Λόπεθ μου κάνει και σαν αλλαγή, γιατί έχει το χαρακτηριστικό του game changer.
0: Και δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω γενικά ότι δεν παίζει αυτή τη στιγμή ο Ευηλόπεδο, γιατί δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο από πλευράς αγωνιστικής ετοιμότητας.
1: Ναι, και ανασταλτικής συνέπειας θα έλεγα, γιατί σωστά. Είναι ένα παιχνίδι που δεν σε παίρνει να έχεις παίχτη που δεν θα τρέχει. Mm-hmm. Θέλει καλές καλύψεις στους χώρους, θέλει να δίνονται βοήθειες. Στα χαφ δεν ξέρω τι θα γίνει. Εκεί είναι ένα ερωτηματικό για μένα.
0: Λες να δούμε το...
1: Δεν ξέρω αν επιστρέφει.
0: Κάτι διαφοροποιημένο.
1: Δεν ξέρω αν επιστρέφει ο Χρωμάντα, καταρχάς.
0: Νομίζω ότι δεν θα είναι έτοιμος ακόμα. Θεωρώ okay. ότι δεν θα έχουμε διαφοροποίηση στο κέντρο.
1: Βλέπεις και Μπουέ Σουρλή.
0: Ναι, νομίζω. Okay. Ναι.
1: Τώρα στην τριάδα.
0: Ο μόνος που ίσως χωρέσει κάπως στην δεκάδα να είναι ο Ραντόγια σε κάποια φάση.
1: Ναι, ο οποίος.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι σε αυτό το μάτς, θα είναι στο επόμενο. Νομίζω ότι θα χωρέσει πάντως στην δεκάδα. Εγώ γενικά λέω ότι το χειρότερο από τον αποκλεισμό, που βέβαια αυτός καθεαυτός ο αποκλεισμός είναι κακό, αλλά το χειρότερο ότι δεν έχουμε αυτά τα παιχνίδια του κυπέλου που μπορείς να δοκιμάσεις πράγματα. Γιατί θα έχεις δύο φαινομενικά εύκολα παιχνίδια στα μέτρα σου, που θα μπορούσες να δοκιμάσεις πράγματα και θα μπορούσες να βγάλεις και λαβράκια από αυτά. Mm-hmm. Τόσο σε σχηματισμό όσο και σε πρόσωπα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να έχω. Ας πούμε, θα ήθελα ο Ηρακλής χθες να έχει ένα παιχνίδι για να δούμε και άλλα πρόσωπα και να δούμε και την κατάσταση. Ας πούμε, θα ήθελα να δω σε τι κατάσταση είναι ο Λάουριτσιν σε κάποια φάση.
1: Ναι, σίγουρα. Παρότι η τριάδα δείχνει
0: αδιάβλητη αυτή τη στιγμή.
1: Δείχνει πολύ καλά. Ναι. Ειδικά δηλαδή ο Ρος που είπαμε και πριν, εντάξει, η assist που βγάζει είναι τρομερή και η όλη παρουσία του στην άμυνα. Στα φτερά, βλέπεις κάτι.
0: Δεν νομίζω ότι θα. Γενικά θεωρώ ότι θα κατέβουμε με την προσέγγιση, ίσως και με τη διαφοροποίηση του Μπαρσένας με την ενδεκάδα που κατεβήκαμε στην Τρίπολη. Νομίζω η προσέγγιση θα είναι η ίδια.
1: Αμυντική.
0: Αμυντική συμπαγής περισσότερο. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμο το πρώτο δεκάλεπτο με τον Άρη και ο χρόνος όσο περνάει και βρίσκει τα πατήματά του Ηρακλής. Γενικά δείχνει ότι τον βοηθάει. Δεν κάνουμε δυνατά ξεκινήματα στο παιχνίδι. Δείχνουμε μετά τα πρώτα 20-25 λεπτά να έχουμε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και να βρίσκουμε περισσότερο αυτό που θέλει να δουλέψει ο Ματσάρη. Θεωρώ ότι οι μεταβάσεις θα είναι το α και το ω σε αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης έχει δεχτεί ένα γκολ μέσα στην Τρίπολη, για το κύπελο μιλάω, με μια πολύ γρήγορη μετάβαση, το οποίο ακυρώθηκε τελικά, αλλά είναι χαρακτηριστική φάση το πώς μπορεί να χτυπηθεί μια άμυνα. Νομίζω ότι ο Σουρλής, που δεν συζητάμε πολύ για αυτό και γενικά δεν συζητάμε, νομίζω ότι είναι αρκετά κομβικός σε αυτό που θέλει να παίξει ο Ματσάρ και δίνει μια ασφάλεια. Εμένα μου αρέσουν οι παίκτες που έχουν καλή πρώτη πάσα και κάνουν το πλώο μες στο γήπεδο, ακόμα και να μην φαίνεται. Αυτή τη στιγμή βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό που θέλει να παίξει.
1: Τρέχει για δύο, εγώ θα πω.
0: Το θέμα είναι, ο Ηρακλής θα επιτεθεί ή θα δώσει χώρο, πιστεύει, στα πρώτα 10 λεπτά? Ποια είναι η σωστή προσέγγιση? Αυτό, εντάξει, θα το απαντήσουμε Ματσάρη περισσότερο. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα να δω έναν διαφορετικό Ηρακλή σε κάποια φάση. Έναν Ηρακλή που θα επιτεθεί στο ξεκίνημα, να ευνηδιάσει. Okay. Μέχρι στιγμής δείχνουμε ότι κάνουμε ενθρά ξεκινήματα. Και ελπίζω να μην το πληρώσουμε αυτό, γιατί δεν θα γυρνάνε όλα τα παιχνίδια όπως γύρισαν με τον Ατρόμητο. Και επίσης μιλάμε, εντάξει, ανεξάρτητα με την εικόνα που έχει ο Άρης, μιλάμε για μια πολύ έμπειρη ομάδα, έχει ποιότητα, έχει μεγάλο πρόβλημα στα στόπερ ο Γρηγορίου. Όλο το καλοκαίρι προσπαθούσε και παρακαλούσε να του πάρουν έναν αμυντικό.
1: Γι' αυτό πρέπει να χτυπήσουμε εκεί πέρα.
0: Και θεωρώ ότι υπάρχουν τροτά σημεία. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο το ξεκίνημα του παιχνιδιού.
1: Mm-hmm. Και αυτό που είπες σχετικά με το όσο περνάει ο χρόνος, ισχύει ότι σε περίπτωση που δούμε έναν Άρη ακίνδυνο, περνάνε τα λεπτά, περάσει το πρώτο ημίχρονο ενδεχομένως και δεν έχει προηγηθεί, ο χρόνος μετά νομίζω ότι κυλάει υπέρ του Ηρακλή και... δεν θα αργήσει να αρχίσει και η μουρμούρα από την κερκίδα. Και έχουμε δει ότι πολλές φορές αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του φιλοξενούμενου.
0: Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παράκληση και ένα μικρό σχόλιο. Θα ήθελα να κάνετε like και subscribe όσοι δεν έχετε κάνει.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο
1: παραπάνω. Να φτάσουμε τα 100.
0: Να φτάσουμε τα 100 τουλάχιστον. Το είπαμε λίγο αργά, αλλά δεν θέλουμε να σας κουράζουμε. Αυτά πρέπει να τα κάνετε από μόνοι σας.
1: Ναι, να φτάσουμε, να φτάσουμε 6.000 σιγά σιγά.
0: Αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Πρέπει να φτάσουμε στους 6.000 όσο νούμε, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα από το Ιταρό. Και νομίζω ότι εκπομπή με εκπομπή, όλα τα παιδιά δεν είναι το κάτι παραπάνω σε αυτό που έλειπε τόσα χρόνια. Νομίζω το είπε και χθες η Κατερίνα, ότι είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε εκπομπές του Ηρακλή και να βλέπουμε πράγματα τα οποία αφορούν τον Ηρακλή. Να μην περιμένουμε την Κυριακή το βράδυ να μιλήσουν για τον Ηρακλή, να έχουμε τις δικές μας εκπομπές. Υπάρχουν παιδιά που.
1: Άσε που αν περιμένουμε αυτά που θα πούνε, βλέπουμε τι λένε. Βλέπουμε τι λένε.
0: Ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία και γνωρίζουν, φαίνεται να γνωρίζουν και να ξέρουν τι λένε. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ συγκροτημένο λόγο. Δεν μιλάω για μένα προφανώς. Μιλάω για τον Ορφέα.
1: Είναι η πρώτη φορά που θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
0: Δεν μιλάω για μένα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αξίζει να τους ακούσετε και πραγματικά θεωρώ ότι αν κάτι αξίζει σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι το πόσο μου αρέσει να βοηθάμε τον κόσμο να μην τρώει αυτό τον παπά που παίζει από τα site και όλο αυτό το κυτρίνισμα που δεχόμαστε ακατάπαυστα. Mm-hmm. Όλοι μας. Αυτό δεν έχει σχέση να κάνει με το αν είσαι Ηρακλής ή Δόξα Γρατινής ή Κιλκισιακός. Έχει να κάνει με το κυτρίνισμα και με τις λάθος πληροφορίες που μας έρχονται απείρως από παντού.
1: Αυτό εδώ υπάρχει ένα φιλτράρισμα και είμαστε προσεκτικοί. Το Σάββατο φεύγει ο Γρηγορίου, λέει ο Χρήστος εδώ πέρα.
0: Πρώτη εδώ.
1: Μακάρι θα πω εγώ.
0: Πρώτη εδώ. Δεν ξέρω αν θα φύγει ο Γρηγορίου, πάντως υπάρχει πίεση. Το δικό μας το στρατόπεδο πάντως θέλει συσπήρωση και θέλει και υπομονή. Δεν αλλάξανε τα πράγματα. Η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο, έχει τα διαστήματά της, αλλά θέλει υπομονή. Είναι μια καινούργια ομάδα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Θα σταθώ σε κάτι που είπε ο Παύλος στην εκπομπή του, ότι μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει ο Ηρακλής από τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Δεν έχει πράγματα να χάσει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Θεωρώ ότι 5 βαθμοί είναι εφικτό από τα επόμενα 3 παιχνίδια. Οι 6 θα είναι το ιδανικό. Για τους 9 κάνεις άλλη συζήτηση. Ναι, μια συζήτηση η οποία θα την κάνουμε όταν έρθει. Αλλά το να κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι την ομάδα είναι αυτό που αξίζει σε μια νέα ομάδα, θεωρώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μακροπρόθεσμους στόχους του στυλ της τετράδας, εξάδας, οχτάδας. Αυτά είναι πολύ, πολύ νωρίς και είναι πολύ περίεργο το πρωτάθλημα το ελληνικό για να είμαστε σίγουροι πώς θα είναι τα πράγματα. Μπορεί να μας ακυρωθούν 10 γκολ ακόμα. Κανείς δεν το ξέρει.
1: Το ρώτησε ένας φίλος πόσα γκολ θα μας ακυρώσει το Σάββατο.
0: Πόσα γκολ θα μας ακυρώσει το Σάββατο. Καλή ερώτηση. Γιατί να ξέρετε ότι γενικά δεν παίζει μόνο ρόλο η πίεση που ασκούν οι δημοσιογράφοι, τα site. Παίζει και η πίεση που ασκούν και αυτοί που τρέχουν τα πράγματα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και έχουμε δει πολλές δηλώσεις αυτήν την εβδομάδα. Καλό θα είναι να κρατάμε μικρό καλάθι σε ό,τι αφορά τη διαιτησία, γιατί εμένα δεν θα μου φάνει περίεργο αν δούμε πάλι κάποια θαύματα.
1: Ναι, κοίταξε, όπως ο Ηρακλής έβγαλε ας πούμε, και δικαιολογημένα τα παραπονά του και διαμαρτυρήθηκε για ό,τι έγινε στο Πανθεσσαλικό, αντίστοιχα το έκαναν και ο Άρης. Mm-hmm. Δηλαδή είχε ανακοινώσει από το ημίχρονο, είχε επεισόδια εκεί μέσα στη Φυσούνα με τον σύμβουλο της Προέδρου του, έτσι παρουσιάζεται στα επίσημα έγγραφα, ως σύμβουλος της Προέδρου. Οπότε και αυτοί φαντάζομαι ότι, εντάξει, πέρα το ότι είναι ντέρμπι το ΠΑΟΚ ΑΡΙ πούμε, και θέλουν πάντα να ανεβάσουν τους τόνους, έχουν στο μυαλό τους ότι έρχεται ένα παιχνίδι τελικός με τον Ηρακλή εντός, με πίεση, με κόσμο που άμα δεν το πάρουμε καίκαμε, γιατί ήδη το κλίμα δεν είναι από το καλοκαίρι, από πέρυσι κιόλας.
0: Είναι λίγο περίεργο.
1: Δεν είναι καλό στον Άρη. Παρότι έκανε πολύ καλές μεταγραφές, δείχνει να χτίσει μια πολύ τίμια ομάδα από τη μέση και μπροστά. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
0: Για να πάμε για μια τελευταία βόλτα στα μηνύματα. Μιλάμε για την Νίκη Βόλη πιο πάνω. Έχει κάνει 2 ήττες, αν δεν κάνω λάθος, έγραφε. Και με Καλυθέα έχασε 2-1.
1: 2 ήττες, ναι, σωστός. Καλυθέα που πάει για Τσιριγότη.
0: Νομίζω έκλεισε ο Τσιριγότης.
1: Έκλεισε ο Τσιριγότης.
0: Μακάρι, καλή επιτυχία στο παιδί. Νομίζω ότι τίμησε την.
1: Όχι, ναι, ευχαριστούμε για εκείνη τη χρονιά. Παρότι
0: πολύ καλή χρονιά.
1: Ναι, ανεβήκαμε.
0: Όλοι οι ποδοσφαιριστές κάνουν λάθος επιλογές. Μακάρι να είναι η αρχή για ένα νέο ξεκίνημα για εκείνον. Και μακάρι να κάποια στιγμή να
1: μπορέσει. Θα πάει καλά.
0: Και γιατί όχι να είσαι σε καλή φόρμα και να φορέσει ξανά τη φανέλα. Νομίζω είναι από τα παιδιά που αγαπήθηκαν στον Ηρακλή και βοήθησαν. Ο Φαβίρα λέει ότι αν καταφέρουμε και κρατήσουμε το 0, ένα γκολ θα το βάλουμε. Δεν είναι κανένα φόβητρο Άρης. Δεν φοβίζω Άρης και δεν νομίζω ότι γενικά αυτή τη στιγμή είναι όλες οι ομάδες, αν εξαιρέσεις τις 3-4 που έχουν μια μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, ευρωστία και έχουν πιο ακριβά ρόστερ, νομίζω ότι όλες οι ομάδες έχουν μικρές διαφορές. Έχει αρκετά θέματα ανασταλτικά ο Άρης, έχει θέματα διοικητικά ο Άρης. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής είναι το momentum, τη δυναμική που βγάζει η επιστροφή. Αυτό. Και είναι κρίσιμο το μάτς, γιατί είναι ένα μάτς ντέρμπι, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Αυτό πρέπει να σταθείς καλά σε ένα ντέρμπι, θα πω ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί ακόμα και στο απευκταίο σενάριο της ΙΤΑΣ ΙΤΑ από ΙΤΑ διαφέρει, γιατί η προσέγγιση και εν τέλει η εικόνα στο άλλο ντέρμπι που παίξαμε, ας πούμε, με την ΑΕΚ ήταν πλήρως, ας πούμε, κακή.
0: Ναι, ήταν διαφορετικό, απλά νομίζω ότι ήταν και το... Γι' αυτό μιλάω και για το momentum, ότι η ΑΕΚ έχει διαφορετική δυναμική στην έδρα της. Στα δύο εκτός...
1: Ζορίζεται.
0: Ζορίζεται εκτός. Ναι. Και, όχι, δεν
1: και με θεωρητικά αδύναμος
0: αντιπάλους. Δεν μιλάμε για έδρες τώρα, έτσι. Μιλάμε
1: στη Λεωφόρο με την Κηφισιά και
0: στην άδεια Λεωφόρο με την Κηφισιά και στην Τρίπολη.
1: Και στην Τρίπολη που ήταν.
0: Τρίπολη έβαλε αντίδραση, ωστόσο. Ναι. Για αυτό σας λέω, είναι πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα.
1: Και κέρδισε και στο κυπέλο σήμερα.
0: Για να βγάλουμε. Το είπα γιατί είναι Κηβόλου. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα για να βγάλουμε ακόμα ασφαλή συμπεράσματα. Ξέρουμε ποιος θα είναι ο διαιτητής το Σάββατο, απάντησε ο GM, όχι, δεν ξέρουμε. Διάβασα κάτι ότι συζητούσαμε.
1: Έλληνας θα είναι πάντως.
0: Ναι, ότι μήπως είναι ξένος. Τώρα αυτό θα είναι, για μένα, θα είναι μεγάλη κοροϊδία αν σε ένα μάτς Άρης Ηρακλής με όλα αυτά που έχουν γίνει βάλουν ξένο διαιτητή. Και θα είναι.
1: Δεν νομίζω να γίνει.
0: Ναι, θα είναι βούτυρο στο ψωμί τους για να έχουν μετά και κάτι να μας προσάπτουν. Ότι να, θέλατε και ξένο διαιτητή. Ορίστε. Δεν είναι το θέμα η διαιτησία. Το θέμα είναι να δίνουμε στις ομάδες αυτά που τους αναλογούν. Και πολύ σωστά το είπε ο Βούρος στις δηλώσεις του. Οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι ποδοσφαιριστές, όντως. Ό,τι και να λέμε εμείς απ' έξω, ό,τι και να λένε οι παρουσιαστές, οι πρόεδροι, οι προπονητές, οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι ποδοσφαιριστές και πρέπει να τους δίνουμε αυτό που τον αναλογούν. Δεν πρέπει κανείς να παίζει με το ψωμί των ποδοσφαιριστών.
1: Και να αυτό, νομίζω, κλέβει τον ιδρώτα.
0: Γιατί το ένα φαίνει το άλλο. Όταν ένας άνθρωπος έχει αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή του για αυτό το πράγμα, κάνει ένα αλάνθαστο μάτς, κάνει μια αποκρουσάρα όπως έκανε
1: πάνω στη γραμμή
0: ο Βούρος. Ή βάζει ένα γκολ στο 94 όπως έκανε ο Μαρκές και εσύ τους στερείς ηθελημένα. Δεν ξέρω αν θα πω ηθελημένα, δεν θα βάλω και τιμωρία. Θα το πω ηθελημένα κάποια πράγματα και τους 3 βαθμούς και ενίοτε και πολλά παραπάνω πράγματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις τις παίρνουν για κάποιο λόγο και τις παίρνουν για τη δική τους εύνοια, δεν υπολογίζουν. Αλλά στο ποδόσφαιρο και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι να μείνω ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές, δεν πρέπει να είναι διαιτητές. Έχουμε τέταρτη αγωνιστική και ήδη κάνουμε αυτή τη συζήτηση που πολλοί μπορεί να την περιμένανε, αλλά είναι κουραστικό ο Ηρακλής να μην παίρνει ό,τι του αναλογεί και παίζοντας όλα τα μάτς εκτός έδρας. Είναι κουραστικό να λέμε κάθε εβδομάδα τα ίδια, αλλά όσο δεν παίρνει ο Ηρακλής μέσα στο γήπεδο αυτό που του αναλογεί, εμείς θα είμαστε η φωνή που θα ακούτε και θα σας ενοχλεί, γιατί είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που σας ενοχλεί. Η αντίθετη φωνή, ο Ηρακλής, αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να έχει κάποια νου την εύνοια, γιατί πολλοί περιμέναν ότι κάπου θα είμαστε, σε κάποιο άρμα θα χωρέσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να είναι κάτι τέτοιο ο Ηρακλής και ίσως να είναι και αυτό που πληρώνει. Από εκεί και πέρα, ελπίζω να δούμε κάποια στιγμή ένα ντέρμπι, γιατί από ό,τι φαίνεται, να το πω, μακάρι αύριο να υπάρχουν άλλα νέα και να πάμε όλοι. Ή όσο περισσότερο γίνεται στο κλάδο της Βικελίδης, αυτή τη στιγμή δεν γίνεται, δεν δείχνει να είναι κάτι τέτοιο εφικτό. Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να είμαστε σε ένα άλλο γήπεδο με τη θέλησή μας και να μην κάνει κουμάντο η αστυνομία σε αυτό το πράγμα και σε αυτές τις αποφάσεις. Μακάρι ο Ηρακλής να είναι πολύ καλός το Σάββατο και να κερδίσει.
1: Και θεωρώ... Ας είναι και κακός και ας κερδίσει.
0: Είναι και αυτή μια άποψη. Θεωρώ ότι το παιχνίδι είναι πολύ ωριακό. Θα δώσω 0-1. Θες να δώσεις πρόβλεψη?
1: Να δώσω πρόβλεψη.
0: Με κίνδυνο να πέσουμε έξω, εννοείται.
1: Εγώ θα δώσω 1-1. 1-1. 1-1.
0: Θέλω να πω επίσης ότι ακολουθούν πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Αύριο θα το ξαναπώ, γιατί τώρα είμαστε και λίγο περισσότεροι. Υπάρχει εκπομπή με αφιέρωμα στο
1: και χρόνια
0: στα
1: γράφει ιστορία.
0: Και χρόνια γράφει ιστορία. Φυσικά υπάρχει η pre-game φουκαριάρα με τον Παύλο και με τον Δημήτρη. Και ελπίζω το Σάββατο και την Κυριακή να έχουμε ωραίες εκπομπές με ωραίο πνεύμα και ωραίο αποτέλεσμα.
1: Και να συζητάμε μόνο για ποδόσφαιρο και όχι για διαιτησία πάλι ή Μαρτών δηλαδή.
0: Ναι. Και ελπίζουμε να μην μας ακυρώσουν κανένα γκολ.
1: Πριν
0: αυτά
1: κλείσουμε,
0: από εμάς,
1: πριν κλείσουμε.
0: Για πες.
1: Έχουμε κάτι πίσω.
0: Α, θέλεις να μιλήσεις γι' αυτό.
3: Ωραία,
0: ώρα να ευλογήσουμε λοιπόν, λίγο τα γένια μας, ναι, και να πούμε και ένα μπράβο στον εαυτό μας που έχουμε εκδώσει βιβλίο.
1: Είχαμε υποσχεθεί ότι θα το φέρουμε έτσι να το δείξουμε λίγο και εδώ στην κάμερα, ας πούμε.
0: Επίσης, δεσμευόμαστε ότι στην επόμενη εκπομπή θα δώσουμε και ένα βιβλίο σαν giveaway.
1: Ναι, πρέπει να γίνει και αυτό.
0: Για να μας γνωρίσετε καλύτερα και να γνωρίσετε όσοι δεν ξέρατε τόσα χρόνια που μας στηρίζετε στο Facebook ως A-App και μετέπειτα ως Εγγλέζους την σελίδα που έχουμε για το αγγλικό ποδόσφαιρο.
1: Το βιβλίο αυτό 316 σελίδων. Είναι μια κοινή προσπάθεια 19 ατόμων.
0: Ονομάζεται Triple Tackling Moicana και έχει να κάνει με 20 cult figures της Premier League. Από το ξεκίνημα της Premier League δηλαδή, όχι πολύ παλιά.
1: Δεν έχει τους πολύ γνωστούς παίχτες έτσι που θα περιμένει κάποιος ένα βιβλίο για το αγγλικό ποδόσφαιρο, αλλά έχει γνωστές προσωπικότητες. Βλέπε, να κάνουμε ένα μικρό spoil, ας πούμε, Νίκλας Μπέρνερ.
0: Έχει Peter Crouch.
1: Peter Crouch. Ιβάν Κάμπο.
0: Έχει Ιβάν Κάμπο.
1: Και έναν Έλληνα, δεν λέμε ποιον.
0: Έχει
1: αλλά
0: φαίνεται στο εξώφυλλο.
1: Το έχει προλογίσει, προλογίσει κιόλας. Και έχει παίξει στην Premier League. Έγινε πριν 2 ή 3 χρόνια.
0: Έγινε πριν 3 χρόνια, το ξεκίνημα του εγχειρήματος.
1: Εκδόσεις Οξύ να πούμε και ευχαριστούμε και δημόσια εδώ πέρα.
0: Το ρολόι του Ματσάρη λέει το έχουμε πάρει ήδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Και γενικά ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι η εκπομπή μας πολλές φορές μπορεί να γίνεται κουραστική, αλλά είναι δουλειά μας. Κάνουμε την εκπομπή για το αγγλικό ποδόσφαιρο κυρίως. Θέλουμε και μιλάμε και για τον Ηρακλή. Το feedback που παίρνουμε από εσάς είναι πάρα πολύ θετικό, ό,τι και να είναι. Μας αρέσουν τα σχόλιά σας.
1: Αυτό,
0: τα βλέπουμε.
1: Σχολιάστε,
0: καμιά
1: βλέπουμε.
0: Φορά μπορεί να ξεχνάμε για τα μηνύματα, αλλά τα βλέπουμε
1: θα
0: όλα.
1: Θα το βρούμε, θα το βρούμε.
0: Και είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση που κάνουμε αυτή την εκπομπή που μας δίνει το κίνητρο και μας δίνει το Ιταρό αυτό το χώρο.
1: Κάντε subscribe στο Ιταρό.
0: Κάντε subscribe, κάντε like. Ακολουθούν πολύ ωραία πράγματα. Κάντε για μια τελευταία επιθύμηση. Παίζετε το διαρκείας, μπείτε όλοι στο fantasy και κάντε την ομάδα σας και ψηφίστε και για τον MVP μετά. Μπορεί να σας χαρίσει παραπάνω πόντους και να πάρετε εσείς το διαρκείας. Μην το αμελείτε. Έτσι. Θα απαιχτεί και ευγενική επιθύμηση από το Instagram του Ιταρό. Εμείς μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
1: Να πω κάτι πριν κλείσουμε. Sorry.
0: Ναι,
1: επειδή υπήρχε ένα σχόλιο που ρωτούσε για το όνομα το Real Viona, νομίζω στο Instagram. Το τι σημαίνει Αλβιώνα. Αλβιώνα βγαίνει από την έκφραση για τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια ουσιαστικά αρχαία ποιητική ονομασία για τη Μεγάλη Βρετανία, όπου βγαίνει από την λέξη Alb, το οποίο λένε ότι το έδωσαν οι πρώτοι ταξιδευτές τότε που πήγανε και βρήκανε τη Μεγάλη Βρετανία, τέλος πάντων Ρωμαίοι τι ήτανε, και επειδή σημαίνει λευκός, επειδή ήταν η λευκή γη. Αυτό είναι η γριά Αλβιώνα και το γριά φαντάζομαι ξέρετε από πού βγαίνει.
0: Μπορείτε να φανταστείτε.
1: Αυτά από εμάς.
0: Στήριξη σε όλα τα παιδιά, στήριξη σε όλα τα τμήματα του Γουσού. Έρχονται ωραία πράγματα, έρχονται αγωνιστικές χρονιές σε όλο το Γουσού. Γράψτε τα παιδιά στο Γουσού. Κάντε subscribe, κάντε like και εμείς είμαστε εδώ την επόμενη εβδομάδα με ακόμα περισσότερο αγγλικό ποδόσφαιρο και ακόμα περισσότερο Ηρακλή. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.
3: Καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

0: χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λόρας, αποκλεί. Αποκρούει στον Λόρας το πέναλτι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
6: www.iraklisradio.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Έτοιμος, έτοιμος. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι, από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατσαπλάς? Έχω χατσαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
0: Έχω αυτή την παπαριά που σου
3: έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

αντιστάσεις κολλασμένων αλουραίο. Το παίχνω στη φάκα του τελειού. Και εσύ παλιάζω να πεις κάθε χάρεμα. Να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις το χαμογελό μας, το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθείς και αδρασκολογήσεις και αφήνεις και έρωτες που χάθηκαν σε προκειτάβλημα να εκφράσουν αισθήσεων και εμείς τσουκλήθες

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
3: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει ο Στουρνέρας. Αποκλείει. Αποκλείει ο Στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

αισθητή αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Δεν μου λες, πήρε άδεια ο... Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέρ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.